0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: All right, so let's go.
4: Hey, we are Imagine Dragons.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχής στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Baby Wow, Carol G.
6: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Peace.

0: Κυριακής 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: 9.61. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στο Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, θέλω να σου πω ότι είμαι σήμερα τρεχάτε ποδαράκια μου. Παιδιά, άμα πέσει σε κίνηση σε αυτή την πόλη, λες, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να φτάσω στην ώρα μου κάπου.
1: Αυτό που λέγαμε με τον Μιχάλη πριν είναι ότι έχουμε όλοι από τις διαδρομές, ρε παιδί μου, τα σπίτια μας, ένα συγκεκριμένη ώρα που ξεκινάμε.
0: Μπράβο.
1: Αν αργήσεις 3 με 5 λεπτά, έχασες το παιχνίδι forever. Δηλαδή,
0: είναι αυτό.
1: είναι η κίνηση είναι τόσο ωριακή, είναι στα 3 με 5 λεπτά.
0: Ακριβώς αυτό μου συνέβη μέσα σήμερα, οπότε σας καταλαβαίνω όλους όσους αργείτε. 8 και 13 λεπτά η ώρα στον Kiss. Να πάμε σε μουσική και να επιστρέψουμε με μενού.
1: Το δες κατευθείαν στο επιτόπιο. Το έχω, παιδί μου, εννοείται. Πάμε, Φορτσάτη.
0: Πάμε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ αυτή τη βδομάδα θέλω να σου πω για Άντζη Σαμίου και δεν κατάφερα ποτέ να σου πω. Το θυμάσαι πως την είχα ξαναπεί άλλη μια μέρα.
0: Ένα comeback μετά από 18 χρόνια, νομίζω. Κάπου εκεί είχε
1: comeback στην τηλεόραση, αλλά όχι στην πίστα. Δεν ξέρω τι ήταν τραγουδάκι.
0: Έγινε μια συναυλία. Τραγούδησε για Άντζη Σαμίου.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Μετά από 18 χρόνια.
1: Θα τα δούμε λίγο, γιατί παιδιά, η Άντζη Σαμίου μίλησε και για Μαζονάκη.
0: Να τα.
1: Και όλη τη βδομάδα θέλω να πω για Άντζη Σαμίου και δεν έχω πει. Μεγάλο κεφάλαιο, αναβήσει Νίκος Καρβέλας. Έχω παιδιά τα πάντα. Καταρχάς έχει μιλήσει και η Κουτσή Μαρία για την κόντρα αυτή. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από Παπαδόπουλο και διάφορους άλλους.
0: Έχουμε και εξελίξεις με τα δικαιώματα των τραγουδιών και τις εκτελέσεις από
1: έχουμε
0: τον Νίκο Καρβέλα.
1: Έχουμε και τέτοιες εξελίξεις, οπότε θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μεγάλο κεφάλαιο αναβήσει Νίκος Καρβέλας. Έχω τον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος παίρνει θέση για τους Ράδιο Αρβίλα και μιλάει. Και γενικότερα έχει ξεκινήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα υποστήριξης του Ράδιο Αρβίλα για την φήμωση εντός εισαγωγικών που. Τους επιβλήθηκε και έτσι σταματήσαν από τον Αντένα. Mm-hmm. Θα σε πάω σε Λίν Ντιόν, η οποία είχε ένα τράβαρο.
0: Opa.
1: Η καημένη είναι εκεί πέρα, είχε μια δυσκολία.
0: Έχει περάσει και αυτά χίλια μίλια.
1: Δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική σομπίζα αυτή τη στιγμή είναι το κύκλωμα του Καμπούρη.
0: Αχ, παιδιά. Αχ, παιδιά.
1: Στο κύκλωμα του Καμπούρη έχουμε πάρα πολλούς τραγουδιστές, οι οποίοι φέρεται να ήταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες και νυχτερινά μαγαζιά του Καμπούρη.
0: Είχε νυχτερινά μαγαζιά ο Καμπούρης.
1: Και ένα από αυτά τραγουδούσε, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα πάμε να τα δούμε γιατί είναι, σας λέω, μεγάλο κεφάλαιο ο Καμπούρης και έχει πολύ ψωμί. Έχω Ηλία Ψινάκη, ο οποίος ανοίγει το στόμα του και μιλάει για Σάκη Ρουβά και λέει: δεν μιλάμε, δεν έχουμε καμία σχέση, δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ μαζί του. Mm-hmm. Άκυρο, μεγάλο. Α, έχω και τη Βρυσίδα, την είπαμε, όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έχω τη Βρυσίδα Ανδριώτου, η οποία έπιασε δουλειά. Και πέσανε να τη φάνε.
0: Κανονική
1: δουλειά.
0: Μπράβο στο κορίτσι, παιδιά.
1: Μπράβο, εσύ λες μπράβο. Πέσανε όμως να τη φάνε και θα πάμε να το δούμε όλο αυτό το.
0: Να μάθουμε και τι δουλειά είναι αυτή.
1: Ναι, κανονική δουλειά είναι.
0: Βασικό.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει με τα παλιά αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι πινακίδες που καταργούνται, διότι θα έχουμε και πινακίδες που καταργούνται. Μιας και έχουμε ακόμα προπολεμικές. Έχω την Ασημίνα Χατζιανδρέου, η οποία μιλάει για τις σχέσεις της με τον Χρήστο Δάντη, για το αν έχουν περάσει κρίση και για το αν θα παντρευτούν. Έχω και Λάκη Γαβαλά που παίρνει θέση στην κόντρα Άννα Βύση. Τι άλλο σου έχω. Α, ο Ψινάκης μίλησε και για τη Βύση εκτός από το Σάκη Ρουβά.
0: Έχουν μιλήσει όλοι για τη Βύση.
1: Εννοείται. Θα πάμε λίγο να δούμε και τους influencer που μπαίνουν στο μικροσκόπιο
0: για
1: τις ΑΔΕ. Θα δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχουμε και κάποιους ιερείς influencer.
0: Όπα, double, διπλό το χτύπημα. Και ιερέας και influencer.
1: Και έχω και ένα θέμα το οποίο μας λέει ποια είναι τα κορυφαία, η κορυφαία τουριστική προορισμή στην Ελλάδα. Αυτά.
0: Και για τους διαγωνισμούς και για τα δώρα θα σας μιλήσουμε επιστρέφοντας.

0: Για να πάμε και στα ταξικάνδια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς.
2: Για πες μας, τι γίνεται στην κίνηση αυτής της πόλης?
1: Έχει λίγη κίνηση και σήμερα. Ένα λεπτό, γιατί μου κολλάει το σύστημα.
2: Ναι.
0: Παιδιά, τα συστήματα είναι για να κολλάνε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διαβάζω αυτή τη στιγμή ότι θα προκηρυχτούν 198 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων χωρίς πτυχίο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο δίνει 66 θέσεις, 21 στο Λασίθι, νομό Λασιθίου, στα Χανιά 82 και στο Ρέθυμνο 29 θέσεις. Και είναι για ανθρώπους...
1: Τι είναι χωρίς πτυχίο?
2: Χωρίς ανώτατες σπουδές, με απολυτήριο λυκείου.
1: Α, είναι το ύψιλον ύψιλον που λέγανε.
2: Ναι.
1: Υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
2: Μπράβο, ναι. Το ύψιλον ύψιλον είναι.
0: Mm.
2: Για εσάς που έχετε ασχοληθεί, εγώ τώρα δεν έχω ασχοληθεί και δεν τα ξέρω αυτά, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Σε διάφορους δήμους, μουσεία.
1: Όταν ήθελα να κάνω τα δικά μου τα χαρτιά, αλλά εγώ ήμουν τάφε ύψιλον.
2: Είναι σε δήμους, σε μουσεία, σε... ας πούμε, θέλουν προσωπικό καθαριότητας, θέλουν γενικών καθηκόντων, εργατών ίδρευσης, άρδρευσης, εργατών κημητηρίου. Το γενικών καθηκόντων με τρομάζει λίγο, τέλος πάντων. Πάντως έχει διάφορα, αναζητήστε τις προκηρύξεις όσοι ενδιαφέρεστε. Είμαστε ok με το σύστημα να πάμε στην κίνηση?
1: Ναι,
2: τέλεια.
0: Έχουν πει όλα τα άσχετα πια εκτός κίνησης, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται.
1: Έχει αρκετή κίνηση. Έχει στην 62 Μαρτύρων πηγαίνοντας προς το Γιώφυρο. Στο Γιώφυρο, κλασικά, έχει πάρα πολύ κίνηση. Όχι τόσο όσο στον δρόμο που βγαίνει προς Εθνική, όσο αυτό που μπαίνει μέσα στην πόλη. Σε εκείνο το κομμάτι.
0: Mm.
1: Στον Άγιο Άνη το Χωστό έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα, ειδικά σε εκείνο το, ας πούμε, κυκλικό που είναι, που έχουν φτιάξει, και λίγο παρακάτω, έτσι πάνω από τη γέφυρα. Και λίγο στη διακλάδωση Μανού Κατράκη και Ειρήνης και Φιλίας. Στη λεωφόρο Κνωσού, στη γέφυρα της Κνωσού, στο δρόμο για το Βενιζέλιο. Και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην γέφυρα της Αλικαρνασσού, στο δρόμο για το αεροδρόμιο. Έξω και μέσα στο αεροδρόμιο έχει κίνηση. Και εκείνο το κομμάτι του Καρτερού έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν
0: ποιο
1: ξέρω
0: εφημερεύει.
1: Αν μπορεί κάποιος να το αποφύγει αυτό, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Με ντρόν, με ελικόπτερο.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο να είναι, λαϊκή που έχουμε.
1: Παρασκευή είναι σήμερα, είναι στη Θέρισο.
0: Ωραία.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363 και το πενταψήφιο 18300.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Να είστε καλά,
0: Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Die, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 8. Λαβύρινθος είναι και σήμερα στην παρέα μας. Τα πεζά, για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Ένας τεράστιος χώρος, πολύ άνετος για πολύ ή λιγότερο κόσμο, σας περιμένει. Με ένα επίσης τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Και φυσικά μια πανέμορφη εκκλησίτσα έτοιμη να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας. 28, 17, 43, 5, 45. Αν θέλετε να έχετε υπέροχο φαγητό, καταπληκτική φιλοξενία και εξυπηρέτηση. Και φυσικά ανθρώπους που μπορείτε να συνοηθείτε. Πολύ βασικό και αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Πραγματικά βασικό στις μέρες μας.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα ξεκινήσουμε. Α, να σε πάω χαρακτηριστικά της ημέρας.
1: Ναι, έχω και καζαμία.
0: Δεν τα έχουμε πει σήμερα. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 9 του Οκτώβρη, 282η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 7:26. 6:58 έρχεται η Δύση του Ηλίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Αυγού η σημερινή. Ορίστε, ένα βουλάκι να παραγγείλουμε. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Πρώτη φορά το ακούω. Προφανώς είναι κάποιοι επιστήμονες. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Ορίστε, τα οποία έχουν παραμείνει κάποια ανοιχτά.
1: Τα ταχυδρομεία.
0: Τα ΕΛΤΑ είναι ακόμα ανοιχτά, ε.
1: Είναι ανοιχτά με ελάχιστο προσωπικό, με ατελείωτες ουρές, με συστήματα που πέφτουν και με μια κατάσταση που λες καλύτερα να μην βρεθώ εκεί. Εγώ είχα την ατυχία προχθές, όπου μου ήρθε ένα συστημένο που δεν ήξερα τι ήταν και πήγα, έφαγα 25 λεπτά από τη ζωή μου για να πάρω ένα άχρηστο χαρτί και ήμουν έξαλλη, να ξέρετε. Να.
0: Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της, παιδιά. Φοβερή ανακάλυψη. Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρ την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Είναι ο Νορβηγός Λέιφ Έριξον που θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρειο Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμπο. Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν. Ενώ στο εορτολόγιο είναι Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ με ωμέγα του Ανιψιού. Αβραάμ λοιπόν, Αβραμία, Λότ και όμικρον και ωμέγα γιορτάζει από ό,τι βλέπω. Και το ορθογραφημένο και το ανορθόγραφο.
1: Λοιπόν, πάμε στον Καζαμία. Σφοδροί άνεμοι δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες. Οι ακάλυπτες επιταγές, έχει μείνει στις επιταγές αυτός.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Δεν πειράζει.
1: Σε ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Παιδιά, μα πραγματικά υπάρχουν ακόμα επιταγές. Νομίζω πως όχι.
0: Προφανώς θα κυκλοφορούν κάποιες για να.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ. Στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber να μας ενημερώσετε.
1: Αν είσαι λογιστής, 6970-888-961 κυκλοφορούν επιταγές ή τραπεζίτης, όχι απαραίτητα λογιστής.
0: Η φρονιμήτης.
1: Λοιπόν,
0: η κοπτήρας.
1: Συνεχίζω. Ναι. Ο καιρός με έντονες βροχοπτώσεις στα ορεινά. Ερωτικό έγκλημα στη Μακεδονία. Εδώ πέρα μετράμε ένα κάθε μέρα, τώρα δουλειά πολύ θα είναι. Και πάμε και στον τρίτο. Ο καιρός ήπιος και δροσερός. Λέει ερωτικό έγκλημα. Συνήθως, τώρα αυτά ήταν παλιά. Γιατί ο Καζαμίας ξέρετε ήταν λίγο παλιά φιλοσοφία. Πλέον είναι γυναικοκτονίες, δεν είναι ερωτικά εγκλήματα.
0: Τα λέμε αλλιώς.
1: Λοιπόν, πάμε και στον τρίτο. Ο καιρός ήπιος και δροσερός. Ένταση στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Στήριξη Ρωσίας στην Κίνα. Τώρα κάπως εδώ τα έχει μπερδέψει με τις χώρες, τέλος πάντων. Μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Κύπρο. Σοκ για τη δολοφονία γνωστού ηθοποιού.
0: Μαζονάκης.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και έχει πέσει και ένα μήνα έξω. Κοντά. Αλλά κοντρά ψηλά, κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι. Επίσης θέλω να σας πω ότι αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα της ψυχικής υγείας.
1: Αύριο, παιδιά, όσοι δεν έχετε φροντίσει για την ψυχική σας υγεία. Θέλω λίγο να το πω αυτό. Δώσουμε ένα λεπτάκι.
0: Φυσικά και κυκλοφορούν επιταγές μας, λέει ο Μάνος, χαμός γίνεται. Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
1: Μα αν είναι δυνατόν. Παιδιά,
0: κατευθείαν.
1: Πιστεύουμε ότι ήταν τόσο παλιό αυτό.
0: Καλημέρα, ρε Μάνο.
1: Στο θέμα της ψυχικής υγείας. Επειδή πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι το κόστος ενός ψυχολόγου είναι μεγάλο ή ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και εκεί πέρα λίγο κάπως. Ίσως αυτό να αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαδικτυακές πλατφόρμες που έχουν συνεργασία με πάρα πολλούς ψυχολόγους, με τους οποίους μπορείς να κάνεις δοκιμαστικές συνεδρίες πριν καταλήξεις. Και έχω την εντύπωση ότι οι τιμές είναι λίγο πιο βατές.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν δεν έχετε την δυνατότητα, όμως νιώθετε ότι χρειαζόσαστε μια υποστήριξη, μην απορρίψετε τις διαδικτυακές συνεδρίες. Δεν έχουν καμία διαφορά από τις διαζώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν ελάχιστη διαφορά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να φροντίζουμε το μέσα μας με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break των 8 και 32 που είναι ήδη η ώρα στον Κις και να επιστρέψουμε λοιπόν, σε πολύ λίγο.
1: Έχουμε καιρό τριημέρου, αλλά έχω και καυτή έκθεση από Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Ερχόμαστε.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 186x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Kiss 961.

0: Plus 961. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού και έχουμε μάλιστα και καιρό τριημέρου. Ναι. Για σήμερα στην πόλη μας, η θερμοκρασία θα κινηθεί μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, με αραιές νεφώσεις κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Αύριο Σάββατο ο υδράριος παραμένει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Πολύ πολύ αραιές νεφώσεις θα έχουμε και κατά κύριο λόγο υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια.
2: Ναι.
1: Την Κυριακή έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στους 26 βαθμούς Κελσίου. Υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και πολύ πολύ αραιές νεφώσεις, μπορεί ούτε καν και να είναι καθαρή λιακάδα. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης, 25 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια και πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών για σήμερα. 25 βαθμοί για το Σάββατο με πολύ υψηλή δραστηριότητα, λίγο πιο έντονα τα σύννεφα στον ουρανό, όμως θα υπάρχουν διαστήματα καθαρής ηλιοφάνειας. Και την Κυριακή 25 βαθμοί Κελσίου, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και λιακαδούλα. Πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, όπου 26 βαθμοί Κελσίου για σήμερα, ηλιοφάνεια, αυτές τώρα οι αραιές νεφώσεις, μπορεί και να είναι μια θολούρα στον ουρανό και τίποτα σημαντικό, πηγαίνοντας προς το Σάββατο 25 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια, πολύ αραιές νεφώσεις και πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, ακριβώς ίδιο το σκηνικό του καιρού και για την Κυριακή, με τον υδράριο να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιερά Πέτρα, 27 βαθμοί Κελσίου για σήμερα. Σχεδόν καλοκαίρι έχουν εκεί. Αραιές νεφώσεις, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. 27 και για το Σάββατο. 25 την Κυριακή. Με νότιους ανέμους για την Ιερά Πέτρα. 3 με 4 μποφόρ και πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στη Σιτία, για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου με αραιές νεφώσεις και 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Αύριο Σάββατο 24 βαθμοί Κελσίου με πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα παραμείνουν και την Κυριακή με 27 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή και πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Συνεχίζουμε με το Ρέθυμνο, 25 βαθμοί Κελσίου για σήμερα με ηλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο 25 βαθμοί Κελσίου με πολύ πολύ αραιές νεφώσεις. Θα παραμείνουν και την Κυριακή επίσημα 25 βαθμούς Κελσίου και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου 25 βαθμοί Κελσίου σήμερα για την πόλη των Χανίων με πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και αραιές νεφώσεις. Ακριβώς ίδιο το σκηνικό του καιρού και το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 16 βαθμούς, 14 για το Τιμπάκι και στους 20 στη Σαντορίνη.
2: 16 στην Αθήνα, συννεφάκι όσο ανεβάνουμε προς τα βόρεια, 15 στη Λάρισα με σύννεφα, 14 τα Ιωάννινα, 14 στη Θεσσαλονίκη με αραιά συννεφάκι και εκεί και η Αλεξανδρούπολη το ίδιο, 11 η Καβάλα, 16 η Μυτιλίνη με ηλιοφάνεια, με συγχωρείτε, 12 η Χίος, 13 η Σάμος, 19 η Ρόδος, 21 βαθμούς στα Κύθρα με ήλιο και στην Πελοπόννησο ωραία σύννεφα, στην Τρίπολη στους 12, στην Πάτρα στους 18. Με μία βόλτα προς τα έξω, Γαλλία θα πάμε σήμερα, όπου από την ώρα στο Παρίσι με συννεφιά, ο υδράργυρος αγγίζει τους 12 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss 961. Δεν πέσετε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 43 λεπτά στον Kiss 961 και θα πάμε στο Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory που είναι μαζί μας και σήμερα. Πολυχώροι αγαπημένοι για όλη την οικογένεια, για τα παιδιά και τους μεγάλους. Για τα παιδικά τα πάρτι και όχι μόνο.
2: Ακριβώς, να πούμε ότι στην Λεωφόρο Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως θα βρείτε το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory, χώρος που διασκεδάζει όλη η οικογένεια, με τις προηγμένες μηχανές bowling που έχουν φέρει από την Αμερική, με ηλεκτρονικά παιχνίδια, με μπιλιάρδο και φυσικά έναν καινούριο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. 28-13-44-414.
1: Να πάμε Γρηγόρη Αρναούτογλου.
2: Πάμε Γρηγόρη Αρναούτογλου, περίμενε μισό λεπτό. Εγώ παιδιά έπαθα σοκ, γιατί δεν ήξερα ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι τέτοιο ταλέντο. Ότι κάνει δηλαδή φωτογραφίες, ότι του αρέσουν οι φωτογραφίες, ότι κάνει εκθέσεις.
1: Ούτε εγώ το
2: έχω ξανακούσει. Λοιπόν, και όμως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι τέτοιο ταλέντο. Κάτσε λίγο γιατί ψάχνω το θέμα που σου έστειλα. Και έκανε την δεύτερη, παρακαλώ, έκθεση φωτογραφίας του.
1: Ορίστε.
2: Εγώ, παιδιά, προβληματίστηκα πάρα πολύ στην αρχή γιατί έψαχνα να βρω τις φωτογραφίες στους τοίχους. Τελικά οι φωτογραφίες.
1: Δεν είναι απλές φωτογραφίες καταρχάς.
2: Δεν είναι απλές φωτογραφίες.
1: Είναι έργα.
2: Αναγκάστηκα να ακούσω συνέντευξη Γρηγόρη Αρναούτογλου για να καταλάβω τι είναι. Ακούσα τι κάνει ο άνθρωπος. Παίρνει μία φωτογραφία.
1: Την τραβάει ο ίδιος.
2: Την τραβάει ο ίδιος, λέει, ναι.
1: Καλά, κάποιος, είσαι σίγουρος ότι έχει τραβήξει αυτός ο ίδιος όλες αυτές?
2: Έτσι είπε.
1: Εντάξει, ας το πιστέψουμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, τραβάει τη φωτογραφία. Ένα δέντρο. Θα πάω στο δέντρο Ουχου. Συγκεκριμένα, εντάξει.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια βάζει τη φωτογραφία μέσα σε κάποιο
1: στο
2: πρόγραμμα. Σταμάτα. Σε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή του την επεξεργάζεται. Ανάλογα με τη θεματική της κάθε έκθεσης έχει το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι η πρωτογενής φωτογραφία που παλιά οι φωτογράφοι μετράγανε το φως, τις σκιές, το έτσι, το αλλιώς.
1: Μπράβο.
2: Και κάνανε μια έκθεση φωτογραφίας. Είναι πειραγμένες φωτογραφίες, να τις πούμε.
1: Είναι
2: έτσι.
1: Art, ρε παιδί μου, είναι
2: κάτι art,
1: άλλο.
2: Ναι,
1: pop λοιπόν, art, μη στο πω.
2: Τώρα η συγκεκριμένη έκθεση έχει να κάνει με το φως. Θεωρεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ότι όλα όσα ζούμε γύρω μας είναι γκρίζα, οπότε προσπαθεί να επαναφέρει το φως, με αποτέλεσμα τα έργα του να συνδυάζουν το μουντό και το χρώμα, δηλαδή γκρι και χρώμα. Και επίσης όλα τα έργα έχουν και κάποιες πινελιές νέων, φώτων νέων.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή, ας πούμε,
1: έχει μέσα λάμπες δηλαδή στα έργα
2: θα
1: του.
2: Θα σου περιγράψω εδώ ένα που βλέπω. Είναι ένα γκρι φόντο που είναι, ας πούμε, ο ουρανός, το έδαφος και ο ουρανός. Έχει ένα πολύχρωμο δέντρο. Δηλαδή η φωτογραφία ήταν έγχρωμη με πράσινα και γαλάζια.
1: Την δεν έκανε... το θέλουμε εμείς αυτό. Το θέλουμε.
2: Το έβγαλε, το έκανε όλο γκρι και στη συνέχεια πάνω στο γκρι φόντο που ήταν ο ουρανός και η γη, πήγε και πείραξε τα χρώματα του δέντρου και έχει... τα έκανε ουράνιο τόξο, ρε παιδί μου, φαντάζομαι. Έχει καφέ, πράσινο, μοβ, όλα τα χρώματα. Και παράλληλα έβαλε ένα γλάρο νέων. Αυτό το γλάρο, όπως το ζωγραφίζουμε όταν ήμασταν παιδιά.
1: Μπράβο, το είδε τις γραμμούλες.
2: Μπράβο.
1: Αλλά είναι νέων.
2: Λάβα. Αλλά είναι νέων. Αυτό είναι το πιο απλό έργο το οποίο μπορούσε να
1: σου. Και ο γλάρος φωτίζει αυτό το τοπίο, δηλαδή.
2: Ναι. Αυτό είναι το πιο απλό. Α, βλέπω άλλο ένα απλό. Έχει ένα τοίχο με τουβλάκια. Τεχνητά τουβλάκια.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ στο Αμάν τον λέγανε Μαέβιος Παχατουρίδης. Το θυμάστε.
2: Και έχει κάνει. Αυτά τα τουβλάκια που είναι κεραμιδί συνήθως. Τα έχει πάρει λοιπόν αυτό τον τοίχο, τον έχει βγάλει μια φωτογραφία. Απλή φωτογραφία, τη βγάζω κι εγώ αυτή. Είναι πολύ εύκολη, τη βλέπω. Έχει βγάλει λοιπόν φωτογραφία τον τοίχο με τα τουβλάκια. Τα έχει αποχρωματίσει, έχει φύγει το καφετί δηλαδή. Έχει βάλει το γκρι και έχει γράψει. Έχει βάλει ένα αστέρι νέων και έχει γράψει City Wall. Νέων όλη αυτή η τέτοια. Εύκολο εργάκι αυτό. Έχει βέβαια και κάποια πολυσύνθετα έργα. Έχει ένα με πολλά μικρόφωνα, το οποίο αναρωτιέμαι πού τη βρήκε αυτή
1: η φωτογραφία. Μαέβιος Παχατουρίδης, παιδιά, λεγόταν αυτό στο Αμάν που ήταν ο αρτίστα.
2: Μαρία, εσένα ρωτάει.
1: Μαρία, εσένα ρωτάω.
2: Μαρία, εσένα ρωτάει.
1: Ο Μαέβιος.
2: Λοιπόν, εγώ βλέπω και κάποια έργα τα οποία είναι πιο σύνθετα. Προσπαθώ να κατανοήσω πώς έχουν βγει όλες οι φωτογραφίες. Δηλαδή, αυτά που σας περιέγραψα, κατανοώ πώς έχουν βγει οι φωτογραφίες. Τα υπόλοιπα δεν το κατανοώ. Βλέπω και ένα άστρο ουρανό που επίσης καταλαβαίνω πώς έχει βγει. Να όρισε. Ο άστρος ουρανός. Κοίτα.
1: Σου έχω τη λύση όμως εγώ.
2: Τι.
1: Θα σε στείλω σε σεμινάρια.
2: Να με στείλεις.
1: Έτσι θα καταλάβεις τα έργα του Γρηγόρη.
2: Ο άστρος ουρανός που βλέπω εδώ, καταρχάς πρέπει να έχει φοβερό φακό για να τον βγάλει. Μπράβο του. Και έχει κάνει, είναι σε πανσέλινο και έχει κάνει νέον γύρω-γύρω από την πανσέλινο. Φοβερό έργο.
1: Όποιος θέλει σεμινάριο παιδιά, με καλέσει, παιδιά, έχω πατήσει τα κλικ.
2: Είναι εντυπωσιακά τα έργα που βλέπω. Δηλαδή, θα ήθελα πολύ ένα τέτοιο έργο να κοσμεί το σαλόνι μου, να ξέρεις.
1: Να τα. Δεν τα πουλάει ο Γρηγόρης να πάρει ένα.
2: Τα πουλάει. Να τα. Θα σας τα πω τώρα. Μπαίνω στον εσόδων, θα πάει στο χαμόγελο του παιδιού για να ενισχύσει το τομέα του bullying και τις δράσεις που γίνονται κατά του bullying.
1: Ναι.
2: Η έκθεση λέγεται Φως. Θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, δηλαδή μία. Α, τρεις μέρες μόνο. Εχθές έγιναν τα εγγένεια, ρε παιδιά.
1: Τσακμά.
2: Ναι, 8 με 11, λίγο. Και θέλω να σου πω ότι πλήθος επώνυμων βρέθηκε εκεί. Ο Αλκαίος με τον. Ο Γιώργος Λεμπέζης με τον Γιώργο Αλκαίο.
1: Α, ήταν όλα τα 90's, παιδιά. Όλα τα 90's.
2: Η Μάγδα Τσέγκου, η Έλενα Σιμακοπούλου, η Λένα Ζευγάρα. Η Λένα Ζευγάρα είναι μπροστά στην υπέροχη, στο υπέροχο έργο που σας λέω. Ο Τάσος Τεριάκης, Μαρτάκης, ο Αντώνης Δημητριάδης, η Βιαδάμου Μαρίνα Σάτη Κουινέλης. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε εκεί. Τέλει. Καλά να του πάει, παιδιά.
1: Καλοπούλητα. Καλή επιτυχία, θα με ευχηθούμε στο γρήγορο.
2: Α, μιλήσετε για τον bullying, θα σας πω μετά.
1: Πάμε λοιπόν στο break μας και επιστρέφουμε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Move like an animal, λοιπόν, εδώ είμαστε,
1: λοιπόν,
0: επιστρέψαμε.
1: Σου είχε απαντήσει ο Στέλιος και λέει Μαέβιους Παχατουρίδης, το είπες πολύ σωστά. Πάντως, παιδιά, εγώ αλήθεια σας το λέω, τα έργα του Αρνοτούγλου είναι εξαιρετικά. Τα ζήλεψα όλα, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δεν κατανοώ απόλυτα τον τρόπο που γίνονται μέσω της φωτογραφίας, αλλά τα ζήλεψα, είναι πολύ όμορφα. Λοιπόν, για να τελειώσω το κεφάλαιο Γρηγόρη Αρναούτογλου, τον ρώτησε ο Γρηγόρης Μπάκας.
0: Γιατί βρίσκεται τον Καρβέλα.
1: Για το θέμα του μπούλινγκ, όχι. Επειδή ένα μέρος των εσόδων θα δοθεί για τον μπούλινγκ. Και είπε ότι δεν έχει υποστεί μπούλινγκ σαν παιδί, έχει υποστεί μπούλινγκ τώρα σαν παχύσαρκος ενήλικας. Και είπε ότι μέχρι τα 40 του, τέλος πάντων, ήταν αδύνατος. Έπαιρνε, έχανε, ξέρω εγώ, 3-4-5 κιλά, αλλά ήταν οκ. Okay. Μετά τα 40 του συνέβη όλο αυτό. Και αυτό που είπε είναι ότι δεν ξέρεις ο άλλος γιατί πάχυνε. Αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, αν είναι παθολογικό, αν είναι οτιδήποτε. Οπότε είναι
0: πώς
1: πολύ άσχημο να πηγαίνεις, ας πούμε, και να το κρίνεις, αλλά και να πεις μπόμπρο Γρηγόρη, πώς πάχυνες έτσι, ας πούμε. Αυτό όλο είναι πολύ άσχημο.
0: Άκομψο.
1: Άκομψο, ναι. Και θεωρεί ότι αυτό είναι μια μορφή bullying που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια. Και είπε κιόλας ότι δεν έχω καμία, καμία υποχρέωση να μιλήσω για το πρόβλημα υγείας που μπορεί να έχω, γιατί δεν αφορά και κανέναν στην τελική.
0: Σωστό.
1: Αυτά. Τι άλλο θέλω να σου πω, αυτό από Γρηγόρη Αρναούτογλου, και κλείνει το κεφάλαιο ο Γρηγόρης.
0: Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. 28-17-43-545, καλείτε και να μάθετε διαθέσιμες ημερομηνίες για ένα χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει από πολλά μέχρι λιγότερα άτομα, για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, με τεράστιο παιδότοπο και κλεισίτσα πανέμορφη για τα μυστήρια, και φυσικά πεντανόστιμες γεύσεις, τρομερή εξυπηρέτηση. Και φυσικά όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό που χρειάζεται για να γίνει ο γάμος υπερπαραγωγή, με φώτα, οθόνες κτλ. Λοιπόν, πού θα
1: θυμάσαι,
0: πάμε.
1: Θυμάσαι την Κέτι Γαρμπή που έπεσε στη σκηνή
0: του Ρέμου.
1: Του Ρέμου.
0: Το θυμάμαι. Έφαγε μια σούπα, παιδιά, στο Ρέμο.
1: Δεν είναι ωραία που γελάω, αλλά με πιάνει πάντα αυτό στα πεσήματα. Λοιπόν, μια αντίστοιχη κακή στιγμή είχε η Σελίν Ντιόν.
0: Α, ίδια. Έπαθε και την Γαρμπή, λοιπόν, η Σελίν Ντιόν. Καημένη, λοιπόν, παιδιά, έχει περάσει και αυτή τα χίλια μύρια. Τι είναι αυτή η κατάσταση.
1: Την Τετάρτη 7 του μήνα είχε μια συναυλία στο Παρίσι.
0: Είχε βρέξει.
1: Δεν ξέρω, ρε Μιχάλη.
0: Γιατί το Ρέμο είχε βρέξει κιόλας, κατάλαβες.
1: Είχε βρέξει, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έπεσε πάνω στη σκηνή. Ταυτόχρονα ξέχασε και τους στίχους της μεγάλης της επιτυχίας
0: My Heart Will Go On.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Το πουκέ του I'm Encore. Δεν ξέρω.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το κοινό της τη βοήθησε να συνεχίσει το τραγούδι.
0: Μετά την πτώση, ξέχασε τους στίχους.
1: Σηκώθηκε αμέσως, χωρίς να έχει τραυματιστεί. Αλλά επειδή, όπως καταλαβαίνεις, ένα σοκ το παθαίνεις.
0: Ξέχασε το στίχο μετά, καμπάκι.
1: Ξέχασε τους στίχους. Οπότε το κοινό.
0: Τραγούδισε το κομμάτι.
1: Ναι, την πλαισίωσε, τέλος πάντων, και συνέχισε.
0: Αυτή έπεσε
1: το
0: και έπαθε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων μέχρι να γίνει το reboot. Λίγο θέλει, λίγο χρόνο. Οπότε σου λέει το κοινό ήταν εκεί και συνέχισε. Πάλι καλά. Έρωτα 404, ναι, καλά τα λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ωραία, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Θέλω να επιστρέψουμε μετά με Φίλιππο Καμπούρη.
1: Αρκετό
0: έπος. Διότι υπάρχει ψωμί σε όλη αυτή τη δουλειά. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να πούμε σήμερα ότι έχουμε και δύο κληρώσεις να γίνουν. Έτσι.
1: Οπότε να είστε σε ετοιμότητα. Τα κλικ θα μπουν γρήγορα και οι θαδικόρνες. Οπότε για να έχουμε χρόνο να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στον Καμπούρη.
0: Φίλιππος Καμπούρης.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται οι εταιρείες οι οποίες διατηρούσε, δεν ξέρω πώς θα το πω. Δραστηριοποιούνταν από το 2013 και μάλιστα επί COVID. Άκουσα χθες στην τηλεόραση ότι πήρε και πολύ μεγάλα ποσά για τις κλειστές εταιρείες του.
0: Νάτα.
1: Κάποιες από τις εταιρείες του που ήταν κλειστές ήταν κέντρα νυχτερινής διασκέδασης. Και οι τραγουδιστές που έχουν κληθεί ήδη στη Γαδά για να μιλήσουν είναι η Κέλλη Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης και ο Αλέχος Ζαζόπουλος. Έχουν κληθεί από την οικονομική αστυνομία για να επιβεβαιώσουν αν ήταν όντως εργαζόμενοι του Καμπούρη και αν τα κέντρα στα οποία τραγουδούσαν ήταν όντως δικά του. Θέλω να σου πω ότι μεταξύ των ανθρώπων που θα κληθούν τις επόμενες μέρες, το Σώτη Βολάνη τον είπα, μωρέ.
0: Μόνο τον είπες.
1: Στον είπα. Και Λεκίδου Βολάνη Ζαζόπουλος, ναι.
0: Καλά, δεν κοιτά πρώτα ονόματα.
1: Που θα κληθούν τις επόμενες. Ναι, γιατί ο Καμπούρης ήταν πρώτο όνομα επιχειρηματία.
0: Κατάλαβες τώρα. Δεν πήρε μία αναβίση να γίνει χαμός.
1: Η επόμενη φουρνιά είναι Χριστοδουλόπουλος, Αδαμαντίδης, Ηλιάδη, Στανίση.
0: Στανίνσκι, που έλεγε και ο άλλος.
1: Λοιπόν, και εκείνοι λοιπόν εμφανίζονται ως ασφαλισμένοι από το κύκλωμα του Καμπούρη και ερευνάται.
0: Τους ερευνούν τα ένσημα, αν τους έχει περάσει ο Καμπούρης.
1: Εφηθόδη επίσης.
0: Γιατί η Εφάρα, πώς την πάτησε.
1: Ο Θάνος Πετρέλης, αφού ήταν η Κελεκίδου, δεν θα τον ο Πετρέλης θα ήταν.
0: Η Κελεκίδου, με τον Πετρέλη τη σχέση. Και ο Κώστας
1: Καψά. Α, ναι, δεν έχει, σωστά. Μπερδεύτηκα.
0: Αφού ήταν η Κελεκίδου, θα ήταν ο Πετρέλης.
1: Μπερδεύτηκα με τον άλλο. Πώς το λένε τον άντρα τη, τον Κουρκούλη μπερδεύτηκα. Ναι. Και ο Θάνος Πετρέλης.
0: Χωρισμένη είναι με τον Κουρκούλη χρόνια.
1: Ναι.
0: Το μάθε τώρα, παιδί, πάει σοκ. Έχει πέσει από τα σύννεφα.
1: Και ο Καψάλης. Ο Καψάλης δεν είναι ο.
0: Κλαρίνα.
1: Ναι. Λοιπόν, ωστόσο λέει, οι εισφορές των καλλιτεχνών όπως και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις δεν έφταναν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Οι καλλιτέχνες λοιπόν καλούνται να καταθέσουν στην οικονομική αστυνομία για την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις που είχε στήσει το συγκεκριμένο κύκλωμα, για το αν είχαν γνωρίσει ποτέ τους εμφανιζόμενους ως εργοδότες τους και αν είχαν όντως εργαστεί στα νυχτερινά μαγαζιά της περιόδους που δήλωναν ότι είναι ασφαλισμένοι εκεί πέρα.
0: Δεν μπορούν να ψάξουν να δουν τις αφίσες.
1: Μάλε βράσε. Σίγουρα έχει γίνει όλο αυτό και μάλλον έχει γίνει και με AI, φαντάζομαι. Δηλαδή, αυτές τις αναζητήσεις πλέον πώς τις κάνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά από το Καμπούρη. Ο Καμπούρης στις τράπεζες του εξωτερικού βρεθήκαν.
0: Λεφτά.
1: Λεφτά, ναι. Βασικά, όχι, δεν βρεθήκαν. Μέσα σε διάστημα δεν ξέρω εγώ πόσων ετών. 2.200 ήταν οι αναλήψεις που έχουν. Τα χρήματα που έχουν περάσει από τους λογαριασμούς τους.
0: 2.200.000,
1: ναι. Ναι. Τα μετρητά που έχουν βρεθεί και έχουν κατασχεθεί είναι 136.000 ευρώ, 2 αυτοκίνητα, 1 μοτοσυκλέτα, πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων, σφραγίδων, ταμιακών μηχανών και POS, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα αεροβόλο. Εντάξει.
0: Και 2 νερομπίστολα. Των παιδιών του. Παιδιά, τι να πω ρε παιδιά, και ένα αεροβόλο λέει. Για να διώχνουν τις μύγες.
1: Με να σου πω και τα αεροβόλα αυτά είναι. Μπορεί να είναι κανονικά, να μην είναι σαν αυτό που παίζαμε εμείς όταν ήμασταν μικρά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις, ξέρεις τι αεροβόλο είναι.
0: Μπορεί να είναι τύπου ψεύτικο όπλο για να φαίνεται ότι.
1: Επίσης, εγώ έχω ακούσει περιπτώσεις που το αεροβόλο, το μπιλάκι του αεροβόλου
0: πονάει.
1: Σου τρυπάει μπούτι και μπαίνει.
0: Εννοείται, πονάει πολύ. Άστο. Είχαμε τίποτα άλλο για τον κύριο Καμπούρη.
1: Δεν σου φτάνουν αυτά που σου είπα, θες κι άλλα.
0: Καλά πήγε αυτό. Είχε μαζέψει όμως όλα τα ωραία ονόματα της νύχτας, παιδιά. Πολύ καλό. Μια χαρά.
1: Όλα τα δεύτερα ονόματα.
0: Καλά, ξέρετε να ευχηθούμε στην Κέλλη Κελεκίδου, τους άλλους δεν με ενδιαφέρουν. Στην Κέλλη Κέλλη, πολλά φιλιά. Χωρίς λόγο.
1: Κοίτα, δεν, έχει, ναι. Δεν νομίζω ότι οι καλλιτέχνες έχουν κάποιο άμεσο πρόβλημα. Απλά πρέπει να επιβεβαιώσουν.
0: Να δουν αν έχουν ένσημα θέλουν οι καλλιτέχνες. Πώς σύνταξη δεν θέλει να πάρει η Κελκέλ.
1: Πρέπει να δουν αν όντως, δηλαδή η αστυνομία θέλει να δει, ήταν όντως εργοδότης ο Καμπούρης, εμφανιζόταν αυτός σαν.

0: αυτός που είχε το μαγαζί, ρε παιδί μου, ή ο επιχειρηματίας του μαγαζιού, ή ήταν κάποιος άλλος βιτρίνα και αυτός ήταν από πίσω μόνο. Δηλαδή ναι, θέλουν να διερευνήσουν πού φτάνει το κύκλωμα, πόσες ρίζες έχει, ας πούμε. Άσε που είχαν κάνει και κάποιες άλλες εξαπατήσεις, δηλαδή έλεγαν σε είχαν μαγαζιά, εστιατόρια, σουβλατζίδικα, fast food και τέτοια, τα οποία τα ανοίγανε και σε ένα μήνα τα κλείνανε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να μένουν οι εργαζόμενοι απλήρωτοι, να ψάχνουν τον καμπούρ να μην το βρίσκουν, ο καμπούρ να δίνει το τηλέφωνο του λογιστή, να βγαίνει η γυναίκα του, να λέει κάτι παραμύθες εκεί πέρα, δηλαδή είχε και τέτοια.
1: Το μάλε βράσε, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Αθηναϊκή επιγραμμή στην παρέα μας και σήμερα και εσάς που ετοιμάζετε να κάνετε ωραίες αλλαγές στο χώρο σας. Πού θα τη βρούμε την Αθηναϊκή επιπλογραμμή?
0: Λοιπόν,
1: στα Καμίνια.
0: Στα Καμίνια, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, σε μια έκθεση ανακαινισμένη 1000 τετραγωνικών μέτρων, όπου μπορείτε να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το σπίτι. Διότι οι άνθρωποι για περισσότερο από 40 χρόνια δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Ως οικογενική επιχείρηση δεύτερης γενιάς, βάζουν το μεράκι τους σε κάθε δημιουργία και μας προσφέρουν διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο.

0: Καλημέρα στη γραμμή την πρώτη, πώς είστε?
1: Καλά σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πώς σας λένε?
0: Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ήρθε η πρώτη γραμμή, μας ακούτε, μας ακούτε, δεν παίζουμε, τα κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, δεν πειράζει, φορά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας, γεια σας, το όνομά σας. Έπεσε η γραμμή, ξανακαλέστε, όποιος καλέσει τώρα θα παίξουμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ναι, καλημέρα, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
3: Αλέξανδρος.
0: Ωραία, Αλέξανδρε. Έχουμε παίξει ποτέ ξανά μαζί?
3: Όχι.
2: Αλέξανδρε, από πού μας ακούς?
3: Ηράκλειο.
0: Πολύ ωραία.
2: Είσαι στη δουλειά, έχεις σταματήσει στο αυτοκίνητο κάπου?
3: Στο αμάξι με, ναι.
2: Ωραία, θέλουμε να είσαι σταματημένος για να μπορέσεις έτσι να συγκεντρωθείς. Έχεις 5 δευτερόλεπτα για να μας απαντήσεις σωστό ή λάθος στην ερώτηση που θα ακολουθήσει. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ.
0: Ορθοφωνία είναι η άσκηση που κάνει ένας άνθρωπος για να βελτιώσει τη φωνή του. Σωστό ή λάθος?
3: Σωστό.
0: Ναι, ρε παιδιά τώρα. Είναι η άσκηση βέβαια που πολλοί τραγουδιστές δεν έχουν κάνει. Και τους ακούμε και τραβάμε τα μαλλιά μας, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση, μείνε για λίγο στη γραμμή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: πρώτη μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Το όνομά σας?
1: Γιάννης λέγομαι.
0: Γιάννη, είσαι η πρώτη μας γραμμή και παίζουμε με τη δεύτερη, όπως ξέρεις.
1: Πρώτη, γέννα, είστε καλά,
0: δεν
1: καλή
0: πειράζει,
1: συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα. Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε. Επιτέλους η δεύτερη γραμμή.
0: Παιδιά,
3: πώς σε λένε,
0: να γίνεται αγώνας για να βγεις δεύτερος είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Το όνομά σου?
2: Δέσποινα.
3: Δέσποινα, πολύ ωραία. Οπότε δεν έχουμε ξαναπαίξει.
2: Έχουμε ξαναπαίξει. Κάθε εβδομάδα προσπαθώ.
3: Ωραία. Μάλιστα, αλλά δεν ήσουν.
2: Τυχερή.
3: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμη για την ερώτηση?
3: Είχαμε μιλήσει χθες ξανά μαζί.
2: Ναι.
3: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται να χάσω το μυαλό μου.
0: Τα θυμάται εδώ όλα η κυρία. Εγώ εμένα μου έλεγε ότι πρώτη φορά στη ζωή σου βγαίνει στον αέρα, θα σε πίστευα.
3: Πρέπει να. Ωραία, Δέσποινα, να πάμε. Έχει 5 δευτερόλεπτα για να μα απαντήσει το λάθο.
0: Η ερώτηση λέει το εξή. Ο Τζον Τραβόλτα είναι γνωστό με το προσωνύμιο βασιλιά του rock and roll. Σωστό ή λάθο?
2: Λάθο.
0: Και ποιο ήταν ο βασιλιά, παιδιά? Ο Elvis Presley. Ο Elvis Presley. Είναι δυνατόν τώρα? Βασιλιάς του rock and roll ήταν ο Elvis. Λοιπόν, έχεις καταφέρει, έχεις μπει στην κλήρωση. Σήμερα θα γίνει η κλήρωση, όπου θα μάθουμε σήμερα τον νικητή το μεγάλο. Διπλό εισιτήριο σε δείχνει καμπίνα με το αυτοκίνητο και την Anek Lines για Πειραιά και πίσω επιστροφή στο Ηράκλειο. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
3: Καλή επιτυχία.
0: Καλημέρα.

0: στα 28 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Να ευχαριστήσουμε και το Ηράκλειο Bowling Center που και σήμερα ήταν μαζί μας, και το Fun Factory, αγαπημένοι πολυχώροι για όλη την οικογένεια, για όλες τις ώρες της ημέρας και φυσικά και για τα γενέθλια των παιδιών, όπου μπορείτε να επιλέξετε και καταπληκτικό φαγητό για αυτά τα γενέθλια, διότι έχουν παραδοσιακά υπέροχα κριτικά πιάτα, τοπική κουζίνα και πεντανόστιμα όλα και υγιεινά.
1: Και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Για δώσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: 28 13 44 414.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε... Α, όχι, δεν θα πάμε να ανοίξουμε μεγάλο κεφάλαιο γιατί έρχεται break.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα
0: με
1: πάμε.
0: Τι θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε κεφάλαιο.
1: Θα επιστρέψουμε με αναβίση, παιδιά, γιατί το έχουμε καθυστερήσει κιόλας.
0: Νίκος Καρβέλας, αναβίση.
1: Επειδή
0: ναι.
1: έχουμε δύο λεπτά, θέλεις να δώσουμε το Fun Factory, το δώρο μας.
0: Α, έχουμε δώρο και σήμερα.
1: Έχουμε δώρο, παιδιά, ναι. Παιδιά. Έχουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα μαζί με τις εισόδους των παιδιών σας. Συνολικής αξίας 50 ευρώ στο Fun Factory. Οπότε καλέστε μας τώρα. Θέλουμε οικογένεια με μικρά παιδιά για να το απολαύσουν όπως τους πρέπει το δώρο, έτσι. Το διευκρινίζουμε αυτό.
0: Για να δώσω τη γραμμή έχω. Παρακαλώ, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε, το όνομά σας?
2: Είμαστε πολύ καλά, σας ακούμε και πίνουμε καφέ.
1: Χαιρόμαστε.
0: Τι ωραία.
1: Πώς σε λένε?
2: Με λένε Βασιλική.
0: Βασιλική, και είσαι με τα παιδιά? Ω, τα παιδιά σχολείο φαντάζομαι.
2: Τα παιδιά είναι σχολείο φυσικά.
0: Εννοείται.
2: Είναι στην πρώτη δημοτικού και...
1: Αχ, και εγώ έχω πρώτη δημοτικού.
0: Και στην... Ας, γιατί την έχασα.
1: Ναι, γιατί χάθηκε.
0: Βασιλική.
1: Η Βασιλική θα το πάρει μας στο δώρο, παιδιά. Δηλαδή,
0: η Βασιλική που βγήκε στον αέρα. Έπεσε η γραμμή, παιδιά.
1: Γιατί το πρώτο δημοτικού στο πεζοδότοπο θα περάσει τέλεια.
0: Ναι. Κάτσε να ξανασηκώσω.
1: Τώρα ναι. το έχουμε δώσει το δώρο. Θα το πάρει η Βασιλική.
2: Είμαι πάλι.
0: Έλα, Βασιλική. Για, γιατί μας το έκλεισε τώρα και μας το έκανε.
1: Έπεσε η γραμμή.
2: Γραμμή.
1: Λοιπόν, περίμενε. Είναι πρώτο δημοτικού το ένα παιδί. Το άλλο παιδί.
2: Τρίτη.
1: Ωραία. Με το πρώτο δημοτικού, εντάξει, όλα καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία, γιατί ακολουθεί το μεγαλύτερο.
1: Σωστό.
0: Α, είναι παιδιά, και στο ίδιο σχολείο.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Τα παιδιά της πρώτης δημοτικού προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα, διότι έχουν όσοι έχουν μεγαλύτερο αδερφάκι. Γιατί έχουν έτοιμους φίλους, τους περιμένει μια έτοιμη παρέα.
0: Ακριβώς.
2: Έτοιμη παρέα, θέλουν να διαβάσουν γιατί ζηλεύουν από τα μεγαλύτερα. Είναι όλα πάρα πολύ τέλεια.
1: Εμένα, ας πούμε, και ο μικρός μου που είναι νήπιο, πάλι θέλει να διαβάζει γιατί ζηλεύει από το μεγαλύτερο. Άμα πίνεις κάτι, μοιράστο μαζί μας. Είμαστε και εμείς.
0: Σε ακούμε καταπληκτικά, Ζεν. Μπράβο, συγχαρητήρια. Για κάποιο διευκρίνηση το λόγο χαρούμενη υπερβολικά. Μπράβο, πώς το καταφέρνεις αυτό να μας πεις. Είναι φοβερό.
2: Είμαστε χαρούμενοι, ναι, πολύ.
0: Μα σας ακούμε. Φαίνεται αυτό, δεν κρύβεται. Και μπράβο σας που το κάνετε αυτό. Το καταφέρετε με δύο παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, θα πάτε λοιπόν, Βασιλική, δώρο αξίας 50 ευρώ Fun Factory. Για να περάσετε όλοι
2: πάρα
0: φανταστικά
2: πολύ.
0: Και φαγητό είναι μέσα στο δώρο, θέλω να σου πω. Οπότε μην πάτε φαγωμένοι.
2: Πάρα πολύ.
0: Θα πάτε για να φάτε. Οπότε δεν μου λέει σήμερα τι θα μαγειρέψεις, έτσι για να έχουμε και μια εικόνα.
2: Fun Factory. Ή ακόμα δεν μπορώ.
1: Όχι, ακόμα δεν μπορείς.
0: Εσύ κατεβαίνει να το φας το Fun Factory το μεσημέρι.
1: Τι έχεις βάλει στα. Αφήνεις ολοήμερο, τι έχεις βάλει στα ταπεράκια σου σήμερα στα παιδιά?
2: Τα έχω γεμίσει. Έχω βάλει εκεί υποξιμαδάκια, ντοματίνια, αυγά βραστά, γραβιέρα, όλα. Μόνο ηρακίλιδη.
1: Αφήνεις ολοήμερο?
2: Τα αφήνω μέχρι τις 3.
1: Α, οπότε ωραίο. Μετά μεσημεριανό στο σπίτι.
2: Ναι, αλλά δεν έχω σκεφτεί τίποτα ακόμα. Ακόμα μπες στη χαρά του καφέ και σας ακούω.
1: Μόλις ξύπνησε η κοπέλα. Ο Μιχάλης έχει το ζώρο με το μεσημεριανό. Σου λέει δεν υπάρχει μεσημεριανό. Ναι. Παιδιά, εγώ σήμερα θα σας τον πω τον πόνο μου. Έκανα μπιφτέκια και τους έβαλα στο... Στα ολοήμερα, τέλος πάντων, ναι. Και ο ένας του αρέσει πάρα πολύ ο πουρές, ο άλλος δεν τον τρώει καθόλου. Οπότε έκανα δύο συνοδευτικά. Έκανα και ρύζι και πουρέ. Πρωί-πρωί στις 6.
0: Πολύ ωραία η ταβέρνα της Εβίτα στα πρωινά. Πάρα πολύ
1: πραγματικά. Το ταβερνάκι μου.
2: Είναι παιδάκια όμως. Νομίζω ναι. τέτοιο μενού Παρασκευή, ποιος τη χάρη τους.
1: Τι να κάνω, παιδιά, γιατί τώρα θα έχουμε μετά και κολυμβητήρια. Θέλουμε να πάμε και στο γήπεδο το βράδυ. Λέω τώρα αυτό είναι το μεσημεριανό του. Ας γυρίσουν άδεια τα τάπερ, βασικά.
0: Αυτό, βασικό αυτό με τα τάπερ να γίνανε άδεια.
2: Σήμερα έχει τον αγώνα, νομίζω, με το
1: με την Εθνική Ελλάδος. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, θα το ξαναπούμε κι εμείς αυτό, να το θυμίσουμε.
1: Θα το ξαναπούμε, γιατί πρέπει να γίνει το κλείσιμο των εισιτηρίων μέσω του Ticketmaster, οπότε θα το πούμε κι εμείς λίγο πιο αναλυτικά συνέχεια.
2: Τέλεια.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Να περάσετε φανταστικά, ευχόμαστε.
2: Περιμένω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο break μας και επιστρέφουμε.

0: Τζι.
1: Por si no vemos de casualidad, llama para ver si volvemos.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και

0: Where is my husband? Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όποιος θέλει να μπει και σε αυτήν εδώ την κλήρωση, ήρθε η ώρα να καλέσει. 2810-255-961. Έτσι γρήγορα, εύκολα και απλά θα μπείτε και στην κλήρωση για τα σεμινάρια, τα τετράμινα της φωτογραφικής εταιρείας Κρήτης, Κυρακλείου, για να μάθετε από το μηδέν πώς θα φωτογραφίζετε ωραία και θα βγάζετε καταπληκτικές φωτογραφίες. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε? Αναβυσί, Νίκος Καρβέλας.
1: Αναβυσί, παιδιά, Νίκος Καρβέλας, μεγάλο κεφάλαιο. Πάμε να το ανοίξουμε για να το αναλύσουμε. Λοιπόν, καταρχάς έχει ξεκινήσει από χθες μία... Πώς να το πω τώρα,
0: δεν έχει θέλω ξεκινήσει να το πω. Κούστα να γράφει τραγούδια. Από χθες. Όλη η οικογένεια Κούστα έχει πιάσει το
1: δεν
0: στυλό.
1: Δεν ισχύει αυτό, θέλω
0: και
1: να
0: το
1: ξέρεις.
0: Χαρτί και έχουν ξεκινήσει να γράφουν τραγούδια.
1: Δεν ισχύει αυτό, να ξέρεις. Καταρχάς, ο Νίκος Καρβέλας έβγαλε καινούρια ανακοίνωση.
0: Ναι, που λέει ότι θα επιλέγει αυτός ποιος θα ερμηνεύει τα κομμάτια του. Κάνω λάθος?
1: Απάντησε και στην επιστολή της Ανασβήση. Και είπε και εκεί πέρα κάποια πράγματα. Και είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει η Ανασβήση. Και είπε ότι κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ανασβήση, με τα οποία της απαγορεύει να λέει τραγούδια που εκείνος έχει δημιουργήσει.
0: Να το. Πολύ καλό.
1: Αυτή η εξέλιξη έχει γίνει μετά την αντιπαράθεση. Και ο Νίκος Καρβέλας είπε ότι αν επιμείνει τέλος πάντων σε όλα αυτά, θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Βγήκε λοιπόν στη Σύση Χριστίδου και η ανακοίνωση είπε διάφορα πράγματα και η ανακοίνωση κατέληγε σε αυτό, ότι η Άννα Βύση θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Η εταιρεία παραγωγής και η Άννα Βύση υποστηρίζουν ότι ήμουν, λέει, ενήμερος για τη συναυλία στο ΆΚΑ, περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζαν, ενήμερος, λέει, για το ίδιο το προαποφασισμένο ερήμην μου γεγονός ήμουν, όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Προφανώς όχι, και δεν υπήρξα ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κυρίας Μέρμιγκα Κούστα, οι οποίες άλλωστε μου απαγόρευσαν να έχω οποιαδήποτε ρόλο δημιουργικό ή συμβουλευτικό στη συγκεκριμένη συναυλία. Ναι. Προφανώς για να μην αλλοιώσω το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν αποφασίσει να παρουσιάσουν. Ο Καρβέλας μίλησε λίγο. Θεωρεί ότι η παρουσία του ζεύγους Κούστα στη ζωή της Ανασβήσης την έχει επηρεάσει αρνητικά.
0: Παιδί μου, βλέπει Κούστα και που γυρνάνε τάντερα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ότι
1: αναφέρθηκε και στην οικονομική συμφωνία και είπε ότι σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχαν, λέει, συνεργασίες με την Ανασβήση που υποστήριξε ότι, και επιβεβαιώνει ότι είχε συμφωνηθεί η αμοιβή του πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα που εισπράττει μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Παράλληλα, κάνει λόγο για αλλαγή των θέσεων που είχαν κρατηθεί τέλος πάντων. Διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύρια ευρώ, εξηγώντας πως το ποσό που διεκδίκησε αντιστοιχούσε στην αμοιβή που είχε λάβει και στο παρελθόν από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και ήταν πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι, λέει, χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα, λέει, την ίδια αμοιβή με το Καλλιμάρμαρο, τέλος πάντων. Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια.
0: Τι τα κάνουν τόσα λεφτά, ρε παιδιά, για πείτε μου εμένα.
1: Στο μεταξύ, η ΑΔΕ έχει ξεκινήσει έλεγχο και για τις προηγούμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.
0: Να, τώρα η ΑΔΕ σου λέει εδώ πέρα τρίτα χέρια. Σου λέει, εδώ είμαστε τώρα,
1: άκουσα,
0: θα βγάλουμε.
1: Στην τηλεόραση ότι η συναυλή της Ανασβήσης στήχησε 10 εκατομμύρια. Και εμείς χθες βγάζαμε τα έσοδα γύρω στα 3.
0: Η ΑΔΕ θα μας πει στο τέλος, θα τα βγάλει όλα στη φόρα.
1: Ναι, η ΑΔΕ θα μας πει πραγματικά. Λέει ότι η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει το δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ το δικό μου. Ναι. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθε. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράστηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια. Η Άννα με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων έθεσε συνειδητά τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον. Τα περιδίθεν απειλών μου να διασύρω και να καταστρέψω την Άννα σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο είναι αστειότητες και ψεύδι. Για να καταστρέψω, λέει, την Άννα, να τη διασύρω για ποιο λόγο και με ποιο κίνητρο η επιχείρημα, καταλήγει και λέει. Τέλος πάντων, κάπου έλεγε και τα 500 χιλιάρικα που το έχασα τώρα και δεν θυμάμαι για να σας το πω, διότι αρνείται ότι πήρε δάνειο για αυτά τα χρήματα ο Νίκος Καρβέλας από τον Κούστα, τέλος πάντων.
0: Όλα αυτά τα σούρτα φέρτα τα οικονομικά συνοδεύονται από κάποια παραστατικά.
1: Το παραστατικό της κατάθεσης των 250.000 ευρώ το βγάλανε στη δημοσιότητα, το είδα. Η εταιρεία παραγωγής το δημοσίευσε. Θέλω να σου πω ότι μέσα σε όλο αυτό το συρφετό υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο άσχημα για την αναβίση. Διότι, ας πούμε, το Αθηνών Αρένα, στο οποίο θα εμφανιζόταν φέτος, αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο και η αναβίση μένει εκτός εμφανίσεων, τέλος πάντων, εκτός, δεν θα έχει κέντρο. Εκτός της νυχτερινής ζωής της Αθήνας για τον χειμώνα 26-27.
0: Ναι.
1: Και η απόφαση οριστική πάρθηκε και μετά τις εξελίξεις με τον Νίκο Καρβέλα. Οπότε από τη στιγμή που δεν είναι και το κέντρο έτοιμο, αποφασίζουν να κάνουν μία παύση.
0: Ναι.
1: Άρα, η Άννα Βύση μίλησε με τους μουσικούς της μετά τη λήξη της συναυλίας και τους ξεκαθάρισε ότι είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν άλλη επαγγελματική στέγη για φέτος το χειμώνα.
0: Να τα.
1: Στο μεταξύ, το ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι όταν οι μουσικοί σου πηγαίνουν αλλού,
0: μπορεί
1: το
0: να
1: προσωρινά
0: αλλού.
1: Δεν μπορεί και να μην είναι προσωρινά. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Μπαίνει στον πάγο η αναβίση για αυτήν την χρονιά. Έχω πλούς τον
0: ενώ αν θυμάσαι πώς και πόσο γινόταν ετοιμασίες για να ανοίξει το Αθηνών Αρένα, προετοιμασίες από το εξωτερικό,
1: λίγο εδώ, ναι.
0: Το Νατάλο, το παράλλο. Και ξαφνικά.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος, που είναι ο δικηγόρος της Αναβίση, είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύσει την Αναβίση να ερμηνεύει τα τραγούδια. Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Δεν είμαι δηλαδή σίγουρη για αυτό που λέει ο κύριος
0: Δημητρακόπουλος. Δηλαδή, μπορεί να αποφασίσει ο Καρβέλας ή ο κάθε Καρβέλας και συνθέτης ότι εγώ απαγορεύω στη Βύση να πει τα τραγούδια μου. Μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Εγώ, σαν να θυμάμαι αμυδρά από το παρελθόν, και αν κάποιος το ξέρει, ας στείλει μήνυμα ή ας πάρει τηλέφωνο να μας πει, ότι έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, πρόσφατα δεν είχαμε τον κύριο Μητσιά που του απαγόρευσε. Το θυμάσαι το περιστατικό, να πει κάποια τραγούδια σε μια συναυλία και τελικά τα τραγούδια ακούστηκαν χωρίς τη μουσική.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Και ήταν ακαπέλα.
0: Μπράβο, είχαμε πει κάτι τέτοιο, μπράβο. Και επίσης θυμάμαι τον Πανούση με τον Νταλάρα. Είχε απαγορεύσει ο Νταλάρας να λέει.
1: Ο Πανούση
0: το τραγούδι. Το όνομά του ή το όνομά του.
1: Το όνομά του, εντάξει, αλλά τα τραγούδια είναι το θέμα. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι κάπως γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, που το στηρίζει. Η προσωπική νομική μου άποψη είναι, λέει, ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύσει την Άννα να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μάλλον το στηρίζει κάπου αλλού. Δεν ξέρω. Θα περιμένουμε να δούμε. Επειδή βλέπω το χρόνο και μας πιέζει, θα επανέλθω με το θέμα Αναβίση, διότι έχω και τους ανθρώπους που μίλησαν για αυτή την κρίση.
0: Τέλεια. Θα πάμε break λοιπόν, έχετε και το Power Play της εβδομάδας και επιστρέφουμε αμέσως μετά με αυτά εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογία RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογία RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-2273-58. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι. Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες
9: χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
8: Kiss 961.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη
12: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη. Ερχόμαστε
8: Kiss 9.

0: ούτε παπά ούτε παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ούτε του παπά ούτε μην τα λέτε αυτά που ακούτε. Επιστρέψαμε λοιπόν και η εταιρεία Κασοτάκης είναι στην παρέα μας και σήμερα, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο από την Κασοτάκης.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με την Ανούλα τη Βύση, η οποία παιδιά. Φωτιά στον κόλφο της καημένης, όλο αυτό που έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Η Σοφία Καρβέλα λίγο πριν από τη συναυλή είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και είχε πει ότι είναι δύσκολο να μεγαλώνεις με δύο μονόκερους, αναφερόμενοι στον Νίκο Καρβέλα και στην Άννα Βύση. Τον Απρίλιο την είχε κάνει αυτή την δήλωση. Η παιδική μου ηλικία, λέει, δεν ήταν απαραίτητα απολαυστική. Το να μεγαλώνεις με δύο μονόκερους ήταν δύσκολο. Τίνω να μην αναδημοσιεύω αναμνήσεις τις οποίες με κάνουν tag οι θαυμαστεύους μου, καθώς κάποιες από αυτές εύχομαι να μην τις θυμάμαι. Αυτό ωστόσο σήμερα θα με άγγιξε, λέει, διαφορετικά. Και είχε ανεβάσει μια φωτογραφία από όταν ήταν μικρή, τέλος πάντων, και είχε πει αυτό για τους γονείς της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι πάντα είχαν μια συγκρουσιακή σχέση. Εξού και οδηγήθηκαν στο χωρισμό, ας πούμε, πριν από τόσα χρόνια κτλ.
0: Απλά δεν το άφηνε να βγει προς τα έξω τόσο έντονα.
1: Ακριβώς. Η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα διευκρινίζει και λέει ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται και να ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί του συνόλου των τραγουδιών του. Οπότε φαντάζομαι ότι έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Το εάν, λέει, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιον θα χορηγήσει τέτοιες άδειες και κυρίως κάτω από ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Αναφέρει η δικηγόρος του, η οποία είναι η κυρία Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο ένας και ο άλλος. Ο Ηλίας Ψινάκης είπε ότι για την Άννα Βύση, ότι σε αυτή την ηλικία είναι φαινόμενο αυτά που κάνει, και είπε για κάποια περιστατικά με τον Νίκο Καρβέλα που έπαιξαν μπουνιές το 1997, ας πούμε. Δεν είναι, λέει, τυχαίο γεγονός οι περίπου 100.000 θεατές στο ΆΚΑ για την Άννα Βύση. Ό,τι και να της έχει δοθεί, έχει δουλέψει πολύ, έχει θυσιάσει πολλά για την καριέρα της. Είναι σκύλος, ασχέτως, λέει, το αν έχει ταλέντο ή όχι, που έχει. Και τον Καρβέλα, λέει, που της έχει γράψει σχεδόν όλα της τα τραγούδια. Είναι πολύ, λέει, δουλευταρού. Αυτά είπε ο Ηλίας Ψινάκης. Το φαινόμενο, λέει, με την Άννα τώρα είναι ότι εκτός από τη φωνή, σε αυτή την ηλικία είναι, λέει, πολύ πιο όμορφη και έχει μεγαλύτερες αντοχές από ό,τι είχε όταν ήταν μικρότερη. Ξεκινάει, λέει, μία live εμφάνιση στις 11:30 το βράδυ και φεύγει στις 8 το πρωί από το κέντρο. Εγώ, λέει, δεν ξέρω κανένα καλλιτέχνη να κάνει τέτοιο πικ στην καριέρα του σε αυτήν την ηλικία. Όσο κουρασμένη και να είναι, παίρνει τρομερή ενέργεια. Για τον Νίκο Καρβέλα τον χαρακτήρισε διάνοια. Και είπε ότι με τον Νίκο Καρβέλα, λέει, μαλώσαμε, παίξαμε μπουνιά στο δρόμο στην Ιερά Οδό μπροστά, λέει, στα αυτοκίνητα, μπήκαμε, λέει, στο μαγαζί σκοτωμένοι. Όμως, λέει, με το που μας ανακοινώνουν η Άννα Βύση και ο Σάκης Ρουβάς ότι δεν θα πούν το «Σε θέλω με θέλεις», γιατί αυτή ήταν ροκ, τότε αμέσως, λέει, ενωθήκαμε και τους είπαμε, αν δεν το πείτε, εμείς φεύγουμε και βγάλτε τα μάτια σας, ας πούμε, δεν θα πετύχετε τίποτα. Έτσι περιέγραψε στιγμές από τη συνεργασία της Άννας Βύση με τον Σάκη Ρουβά, που ήταν τότε εκείνος ο μάνατζερ του. Να σου πω τι πήγε για τον Σάκη Ρουβά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε ότι ο Σάκης Ρουβάς τερμάτισε τη συνεργασία του στην περίοδο που σχεδίαζαν να κάνει καριέρα στην Αμερική. Το γεγονός συνέβη ενώ ο ίδιος θεωρούσε ότι αποτελούσαν ένα αχώριστο επαγγελματικό δίδυμο. Μετά την απόφαση για διακοπή της συνεργασίας, ο Ψινάκης θυμήθηκε τον διάλογο όπου προειδοποιούσε τον Ρουβά να μην τον αναγκάσει να γίνει ο ίδιος στάρ, καθώς όλα θα ήταν έτοιμα για τη διεθνή επιτυχία του. Σήμερα οι δυο τους δεν διατηρούν καμία επαφή, δεν μιλάνε καθόλου, και ξεκαθαρίζει κιόλας ο Ηλίας Ψινάκης ότι δεν θα ξανασυνεργαζόταν μαζί του, θεωρώντας ότι ο κοινός τους κύκλος έχει πλέον ολοκληρωθεί. Είπε επίσης ότι δεν έχει κάνει κανένα hit από τότε ο Σάκης Ρουβάς.
0: Να τα.
1: Δεν έχει άδικο να σου πω, έχει κάνει. Δύσκολα.
0: Ναι. Έχει κάνει κάποια, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, τις εμβέλειες της τότε.
1: Όταν είχα ανακοινώσει, λέει, με μια φίλη μου να πάει ο Σάκης στην Αμερική, ο Σάκης με απέλησε με κάποιον τρόπο. Είπε ότι πια δεν θα συνεργαζόμαστε. Του είπε ότι είμαστε δίδυμο, ότι έχει τη μούρη και τέλος πάντων δεν ήξεραν ότι είμαι στο πλάι του, ήξεραν ότι είμαι εγώ, τέλος πάντων, που το στηρίζω. Το ευρύ κοινό, λέει, τότε με έμαθε μαζί του. δεν επέλεξε ο ίδιος να κάνει την διεθνή καριέρα που του ετοίμαζε ο Ηλίας. Το πιστεύω εγώ, να ξέρεις. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Ψινάκης έχει τα μέσα να κάνει.
0: Εντάξει. Δεν το ξέρεις αυτό ποτέ, παιδιά. Δοκιμές γίνονται. Και αν κάτσε ή έκατσε. Τι να λέμε.
1: Γελάω πάρα πολύ με τον Ψινάκη. Λέει, με το Σάκη λέει δεν μιλάμε, γιατί ούτε αυτός δεν μιλάει. Δεν μιλάμε. Δεν έχουμε καμία σχέση. Ούτε αυτός μου μιλάει.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Αυτά συμβαίνουν. Όσοι έχετε δει γυροκομείο, ξέρετε τι συμβαίνει.
1: Είναι γεγονός ότι αυτό που λέει ότι ταρακουνήσαμε την Ελλάδα με την εμφάνιση του Ρουβά ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό, παιδιά, για το 1900 και τόσο που βγήκε ο Σάκης.
0: Για την Ελλάδα, ναι, αλλά το εξωτερικό prime mind. Δηλαδή στο εξωτερικό είχαν δει άλλα κι άλλα.
1: Στο εξωτερικό δεν είχε και άλλα κι άλλα.
0: Στην διεθνή καριέρα Ρουβά, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα.
0: Καλά, εντάξει. Εδώ είμαστε στις 10 το πρωί και 2 λεπτά. Έχουν ακόμα απομείνει μία κόρνα της κλήρωσης που έρχεται σήμερα για την Anne Klein's και το διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σας για Πειραιά και επιστροφή. Όπου θα γίνει σήμερα σε εμάς εδώ στο τέλος της εκπομπής η κλήρωση. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχετε το νου σας, διότι θα βάλουμε την τελευταία συμμετοχή σε λίγα λεπτά. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Βεβαίως.
1: Πολύ καλός.
0: Βεβαίως. Θα... Πώς σε λένε?
2: Πραγκάκι Γιώργος.
0: Γιώργο, Γιώργο, θα μείνει στη γραμμή. Μάλλον όχι, δεν μπορεί να
1: μείνει. Δεν θα μείνει στη γραμμή, γιατί πρέπει να πέσουμε τώρα με την κλήρωση την άλλη. Θα μας καλέσει, μόλις είμαστε εκτός αέρα, να σας σημειώσουμε. Γιατί τώρα έχουμε βάλει άλλη.
0: Γιώργος, είπαμε.
1: Ναι, να είσαι καλά. Κάλεσε μας σε λιγάκι. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να παίξουμε, παιδιά, γιατί τώρα παίζουμε για το άλλο. Έλα, γεια σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Μια χαρά εσύ.
1: Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
3: Χαρά.
1: Χαρά, είσαι η πρώτη μας γραμμή και παίζουμε με τη δεύτερη.
3: Πρώτη,
1: ναι, είσαι η πρώτη και η καλύτερη, ρε Χαρά. Τώρα πώς τα καταφέρεις κάθε φορά, τι γίνεται.
0: Χαρά από εβδομάδα να μας πάρεις, να μας δώσεις χαρά.
1: Καλή σου μέρα.
3: Επίσης,
1: καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε να παίξουμε, πάμε. Γεια σα. Έπεσε η γραμμή, παιδιά. 2-55-61. Για να δω ποιο ήταν αυτό που θα παίξει μαζί μας. Ποιος θα είναι εσύ που θα παίξεις μαζί μας και θέλω να πιστεύω ότι θα απαντήσεις σωστά και θα μπεις και στην κλήρωση του.
0: Είμαστε ευλέπεις εδώ, έχουμε.
1: Συμμετοχή κλείνει την πόρτα για να γίνει η κλήρωση σήμερα σε εμάς εδώ σε λίγα λεπτά για να μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Ναι! Παιδιά, πέφτουν οι γραμμές. 2-55-9-61. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο, καλέστε μας.
0: Όποιος βγαίνει, παίζει.
1: Αυτός που θα βγει θα παίξει και κατευθείαν. Κάτσε να δω και την ερώτηση, να τη δω αν είναι εύκολη, να ανεπτοδώσετε μου λίγο. Α. Πολύ καλό. Ευκολάκι πολύ. Λοιπόν, για να δω ποιος είναι αυτός που θα παίξουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά, εντός
1: εσείς? Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
4: Βασίλης.
1: Βασίλη, από πού μας ακούς?
4: Αλικανάσο.
1: Πολύ καλά. Πάμε να παίξουμε και δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
4: Πάμε, πάμε.
1: Σωστό ή λάθος μου απαντάς. Έτοιμος?
4: Έτοιμος.
1: Ο Σικουάνας διασχίζει την πόλη του Λονδίνου. Σωστό ή λάθος?
4: Λάθος.
1: Ναι, είναι ο Τάμεσης, παιδιά, αυτός που διασχίζει την πόλη του Λονδίνου. Οπότε έχεις μπει στην κλήρωση. Μείνε για λίγα λεπτά στη γραμμή να κρατήσουμε και τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Bad Dreams, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς στα 21 λεπτά μετά από τις 10 στον Kiss 961. Η κάμερα, όπως το θυμάτε, ξεκινάει και σταματάει. Μια χαρά, καλά πάει. Όλα καλά, μια χαρά όμως.
1: Εσείς παίρνετε πόζες και καλείτε. Είναι 2-1.
0: Αυτό, πολύ καλά. Είναι η ώρα για να καλέσετε, λοιπόν, για εσάς που ενδιαφέρεστε για τη φωτογραφία, για τα τετράμινα.
1: Ο Γιώργος που μας πήρε και πριν
0: σεμινάρια.
1: Να καλέσει.
0: Γιώργο, στείλε μήνυμα ή στο τηλεφώνα.
1: Παιδιά, έχουν μείνει λίγα λεπτά, θέλω να σας πω, γι' αυτό το λέμε έτσι. Έχουν μείνει πολύ λίγα λεπτά, γιατί επιστρέφοντας από τα ζώδια θα πάμε στην κλήρωση της Μηνών και στη συνέχεια και στην κλήρωση για το. Στην κλήρωση της ΑΝΕΚΝΕ και στη συνέχεια την κλήρωση της φωτογραφικής εταιρείας. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε για ζώδια. Να πάμε,
1: πάμε για ζώδια,
0: παιδιά.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κρυάρια μας. Υπάρχουν μέρες όπως είναι και η σημερινή που νιώθετε σαν να είστε ηθοποιός φτιαγμένος για ταινίες δράσης και σας αναγκάζουν να παίζετε σε μελοδραματικές σαπουνόπερες. Καθημερινότητα λέγεται αυτό. Μια κραυγή απελπισίας βγαίνει από μέσα σας. Πότε θα γίνει κάτι συντερακτικό, άραγε.
0: 7.
1: Ταύρε, μία γκάμα θεμάτων πιθανό να σας απασχολεί σήμερα. Ίσως έχετε πεσμένη ενέργεια, κοιτάζετε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη, αισθανόσαστε ότι έχετε παραμελήσει τον εαυτό σας. Κάποια λάθη έρχονται, η απουσία κάποιου συναδέλφου σας φορτώνει με περισσότερες ευθύνες. Κάτι πρέπει να κάνετε με τον προγραμματισμό της καθημερινότητάς σας για να τα προλάβετε όλα. Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ανασάνετε. 8. Δίδυμε, ο έρωτας και ο ρεαλισμός μερικές φορές είναι ορκισμένοι αντίπαλοι και ακόμη και το δυναμικό και ταυτόχρονα έτσι ταχύτητα το μυαλό σας θα πρέπει να τα μονιάσουν όλα αυτά. Για κάποιους διδύμους σήμερα υπάρχει μια αντιπαλότητα η οποία μπορεί να πάρει και τη μορφή έντασης μέσα στη σχέση. Για τους ελεύθερους ίσως και να πάρει τη μορφή ανακούφισης. 8. Καρκίνε. Άλλοι παλεύουν να συγκεντρωθούν και εσύ παλεύεις να χαζολογήσεις λίγο σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι και οι περιστάσεις δεν σε αφήνουν να το κάνεις. Όταν αναλαμβάνεις επαγγελματικές ή οικογενειακές ευθύνες, θέλεις να είσαι πάντα συνεπής. Δόγμα σου σήμερα είναι η σοβαρότητα, η συνέπεια και η υπέρβαση των ορίων της αντοχής σου. 8. Λιοντάρια, η μέρα σε τρεις προτάσεις είναι η εξής. Ο χρόνος σου είναι υπερπολίτιμος, μην τον σπαταλάς σε αναποφάσεις στους ανθρώπους. Σήμερα ο έρωτας πρέπει να προσφέρει ειδονή απόλαυση, σωματική επαφή. Οτιδήποτε άλλο φαντάζει μπανάλ. Το σώμα σου δεν αποτελείται από κύκλωματα και καλώδια, οπότε χρειάζεται χρόνο για χαλάρωση. 9. Παρθένε, ακόμη μία μέρα που οποιαδήποτε κουβέντα για χρήματα, δώρα, έξοδα μοιάζει σαν μαχαιριά στην καρδιά. Ακόμη μία μέρα που πιθανόν να κατηγορείς τον εαυτό σου για όλες τις δαπάνες των τελευταίων μηνών, για όλα τα λάθη και τα χρέη. Τι λες για μία αλλαγή να γίνει σήμερα, ότι ό,τι έγινε έγινε, ας πάμε από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα το διορθώσουμε. 8. Ζήγε, αυτό που πριν από μερικούς μήνες έμοιαζε με μία απόφαση, έτσι, με μία σαφή αίσθηση, με μία απόφαση που δεν ήταν συμπαγής με την πραγματικότητα, σας κούρασε γενικότερα. Οπότε τώρα, επειδή έχετε κουραστεί και με όλους τους βολεψάκηδες, τους ανόητους, τα παιδαρέλια σε συσκευασία έτσι, επιτυχημένου τριαντάρι που σας φλερτάρουν γύρω-γύρω και φλιαρούνε, έχετε πάρει τις αποστάσεις σας, έχετε πάρει αυτή την ορίμανση που θα θέλατε τέλος πάντων και επιτέλους. Ξεκινάτε χωρίς φόβο να διανύσετε αυτό το μονοπάτι που είναι των ερωτικών σχέσεων. 8. Σκόρπια, αυτές τις μέρες με όλο και πιο ανησυχητική συχνότητα καταλαβαίνετε, μαθαίνετε ή ακούτε για το πόσο ανηλικρινείς είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό αντί να σας κάνει κι άλλο καχύποπτο, σας εκνευρίζει αφόρητα. Προσέξτε που θα ξεσπάσετε. 7. Το ξότι... Χαζολογείς στο Facebook, έχεις συζητήσεις στα υπόλοιπα social media, έχεις προτάσεις για να βγεις έξω. Είναι λίγο περίεργο διότι σήμερα που είσαι πιο δημοφιλής και από τη λεπρεσόνα η περίπτωση νιώθεις πιο μόνος από ποτέ. Είστε έτσι, είναι αυτή η γοητεία του τοξότη τέλος πάντων, αυτά τα παράξενα πλάσματα που γοητεύουν. 9. Εγώ καιρε, επανάληψη του γνώριμου ζητήματος που ανακύπτει σε κάθε εργασιακό χώρο που έχεις βρεθεί. Ξέρεις καλύτερα πώς να κάνεις μια δουλειά σε σχέση με τον προϊσταμένό σου ή κάποιο συνάδελφο και δεν μπαίνεις καν στον κόπο να τον ενημερώσεις για το τι κάνεις. Παραδέξου το, άσχε με το αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, έχουν κάθε λόγο να τσαντίζονται όταν τους αφήνεις σε σκοτάδια. 7. Υδροχόε, η ένταση των προηγούμενων ημερών βγαίνει σήμερα στην επιφάνεια, γίνεσαι ευέξαπτος, τσατίζεσαι με το παραμικρό, θέλεις ηρεμία, θέλεις απομόνωση, θέλεις να ξεκουραστείς, τα πολλά λόγια σε κουράζουν, δικαιούσε να μην θέλεις να κάνεις τίποτα, το ζήτημα είναι αν θα το πετύχεις. 8. Ιχθύ, οι περισσότερες διαπροσωπικές σχέσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα θα αποκτήσουν έναν ανάμεικτο χαρακτήρα έντασης πολέμου και γοητείας. Από τη μία, η κοινωνική σου ζωή θα αποκτήσει σίγουρα πικάντικη γεύση. Από την άλλη, πρόσεξε μην μπερδευτείς και μπερδέψεις λέξεις με προθέσεις και το φας στο κεφάλι σου. 8.
0: Πάμε για μεσόρο. Τα 7,9 παιδιά, καλά τα πήγαμε.

0: Μπαμ μπαμ, παιδιά, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Δύο κληρώσεις θα έρθουν σε λίγο μετά το break μας. Έχουμε και την κλήρωση για το διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο με την ANEC Lines για δείχνει καμπίνα και το αυτοκίνητό σας για Πειραιά και επιστροφή.
1: Αυτή θα έρθει πρώτη, μετά θα έρθει η φωτογραφική εταιρεία.
0: Και μετά έχουμε και για τη φωτογραφική εταιρεία. Κατευθείαν να τα μάθουμε όλα σήμερα.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω μέχρι τη Σουβλακούπολη στο μεταξύ, γιατί είμαι σίγουρη ότι χρειάζεσαι έτσι ένα ωραίο σνακ πριν ξεκινήσει με τις κληρώσεις.
0: Μόνιμα χρειάζεται αυτό το σνακ.
1: Σουβλακούπολη, λοιπόν, Grill and Snack, το αυθεντικό ελληνικό street food με ελληνικές μοναδικές γεύσεις, αυθεντικές. Να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτε κατεψυγμένο στη Σουβλακούπολη, γιατί παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα ημέρας. Μπορείτε να απολαύσετε, λοιπόν, φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες, αληθινές φρέσκες πατάτες και μην ξεχνάτε το κοτοπικιλία, τη διάσημη κοτοπικιλία της Σουβλακούπολης. Αν θέλετε καθαρή πρωτεΐνη και χτίζετε εμείς, είναι έτσι η καλύτερη επιλογή, διότι εγγυώνται μια κορυφαία γευστική εμπειρία με ελληνικά, αγνά ελληνικά κοτόπουλα και ψησίματα της ώρας. Αυτά.
0: Break θα πάμε τώρα.
1: Break θα πάμε και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε τις κληρώσεις μας.
0: Επιστρέφουμε και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Move Your Body, λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλω να μας καλέσει ένας ακροατής μας για να κάνουμε μια κλήρωση, για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος τυχερός. Αμέσως τώρα, 28-12-55-961, για τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά, παιδιά. Ξεκινώντας, να ευχαριστήσω και την εταιρεία Κασοτάκης, όπου ήταν και σήμερα στην παρέα μας, με κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλειά του και σύγχρονο design. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Πώς σας λένε? Σας.
1: Μαρία.
0: Μαρία με τα κίτρινα.
2: Μαρία, λοιπόν, από πού μας ακούς?
1: Είμαι πάνω στη Φερίσου.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 έως το 18, διότι βιάζομαι.
1: Λοιπόν, το 15.
0: Το 15, για να δω τη λίστα. Το 15, κοριτσάκι είναι το 15. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα την καλέσουμε κατευθείαν την νικήτρια. Καλή σου μέρα. Πάμε κατευθείαν να δούμε τι γίνεται με την νικήτρια στο νούμερο 15. Έτσι, μην πάρω κανένα λάθος νούμερο. Να τα τα τα τα. Τα τα τα τα τα τα. Τα τα τα τα τα τα. Για να δούμε τώρα.
3: Μα μη μου πείτε.
2: Μα θα σου πούμε.
0: Συγχαρητήρια, θα σου πούμε.
3: Ακούω και τώρα το έλεγα στην άδελφο. Αχ, τι καλό.
2: Συγχαρητήρια, είσαι η μεγάλη νικήτρια για αυτή την εβδομάδα.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
3: Δεν το πιστεύω.
0: Μαριεύη, είσαι η μεγάλη νικήτρια.
2: Μαριεύη, πού είσαι τώρα, είσαι στη δουλειά?
3: Στη δουλειά και σας ακούμε, την άδελφό μου, και σας έλεγα τώρα, έχουμε να κερδίσω.
0: Και χτυπάει το τηλέφωνο, παιδιά.
2: Και η ευχή σου έγινε πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι έχεις πάρει και το αυτοκίνητο μαζί, δεν θα πάτε σκέτο.
2: Νομίζω ότι δίναμε και αυτοκίνητο και λέω τι έχεις.
0: Φαντάζεσαι να σου δώναμε και δώρο ένα αυτοκίνητο. Πάρε και ένα αυτοκίνητο να πάρει. Τι ωραία που θα ήταν.
2: Λοιπόν, Μαριεύη, πώς το σχεδιάζεις αυτό το ταξίδι?
3: Με τα παιδιά, το σύζυγο.
0: Πόσα άτομα είστε σύνολο, πόσα άτομα?
3: 4.
0: Άρα η τετράκλινη καμπίνα είναι τα μάμ.
2: Ό,τι πρέπει.
0: Τα μάμ, παιδιά.
2: Και τώρα, παιδιά, τα Χριστούγεννα, να ξέρετε, που είναι και η Αθήνα υπέροχη και έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, είναι ό,τι πρέπει.
3: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, μείνε για λίγο στη γραμμή να σου πούμε λεπτομέρειες.
3: Ναι,
2: πάντα να είσαι τυχερή.
0: Τυχερή ευχόμαστε. Καλή σου μέρα, καλημέρα.

0: τηλέφωνα επιστροφή. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε την τελευταία συμμετοχή, τις τελευταίες δύο συμμετοχές. Ίσα που προλαβαίνετε. Όσοι θέλετε μαθήματα φωτογραφίας δωρεάν, τετράμινα σεμινάρια, με μαθήματα που ξεκινούν άμεσα την επόμενη εβδομάδα. Στο επιτόπου, παιδιά, Δευτέρα ξεκινάτε κιόλας. Η κλήρωση θα γίνει σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε από το break μας. Οπότε, ίσα που προλαβαίνουν οι τελευταίοι δύο, αν θέλετε να μπείτε σε αυτήν εδώ την κλήρωση, δωρεάν, τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους, θα τα μάθετε όλα από την αρχή.
1: Πάμε λίγο στην Άντι Σαμίου.
0: Α, έχουμε επιστροφή Άντι Σαμίου μετά από πολλά χρόνια, λοιπόν.
1: Ναι, έγινε εκεί πέρα μια εμφάνιση, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Μίλησε για το λόγο που έχει χαθεί. Είπε ότι είναι σαν έχω απορρίψει τον κόσμο που ζούσα, σαν έχω απορρίψει τον ίδιο μου τον εαυτό μέσω της δουλειάς και προτίμησα να γυρίσω, λέει, στην ησυχία μου, να βρω εμένα και να είμαι καλά με εμένα. Φυσικά, είπε ότι λέει την ηλικία της, βγάζει πάντα φωτογραφίες στα γενέθλιά της. 66 ετών είναι και διατηρείται μια χαρά. Mm-hmm. Για τον Γιώργο Μεζονάκη, είπε ότι. Είχαμε δουλέψει, λέει, μαζί, είχαμε πάρα πολύ ωραία συνεργασία, ήταν αγαπημένος μου, ήμασταν μέσα στο χιούμορ, στο γέλιο και στην πλάκα και ειλικρινά σοκαρίστηκα τόσο, δεν κοιμήθηκα, λέει, εκείνο το βράδυ, δεν μπορούσα να το πιστέψω για μέρες, μέρες έκανα, λέει, να το χωνέψω. Παρόλο που ήταν τόσο υπέροχο στη σκηνή, μου έλεγε τη φοβάμαι την πίστα. Και νομίζω ότι το είχε πει αυτό και ο Φίβος Δελιβοριάς, ότι πριν βγει στη σκηνή ήταν πάντα πολύ αγχωμένος για το act που θα ακολουθούσε. Αυτά από την Άντι Σαμίου. Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ το ακούω. Μερικές φορές, ρε παιδί μου, η πολλή έκθεση. Γιατί και εκείνη τώρα τη δεκαετία του 90
0: δεν εξαφανίστηκε, παιδιά. Δεν είναι
1: μετά,
0: ότι...
1: Ναι, αλλά ήταν επιλογή του. Λέει, σταμάτησε εντελώς. Δεν ήθελε.
0: Έκανα και τη ραδιοφωνική παραγωγό μια μεγάλη περίοδο, αν θυμάσαι. Ναι. Είναι επιλογές, παιδιά, των ανθρώπων αυτές.
1: Καλά, δεν ξέρω κατά πόσο είναι επιλογές και κατά πόσο δεν πήγαινε κιόλας. Δηλαδή.
0: Ναι. Μπορεί να μην έβρισκε τραγούδια, να μην είχε δημιουργούς, να μην την προτιμούσαν οι συνθέτες κτλ. Όλα αυτά είναι, καταλαβαίνετε όλα. Μία λυσίδα.
1: Θα δείξει. Αυτά.
0: Λοιπόν, θα πάμε νωρίτερα λίγο στο Powerplay της εβδομάδας και στο break
1: για να έχουμε το χρόνο
0: για να δούμε τι θα γίνει στη μεγάλη αυτή κλήρωση.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
4: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 186x60, Inox, Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST, από 699, μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις, με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 49 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

0: Illusion, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Θέλουμε άλλη μια γραμμή να μας βοηθήσει.
1: Για να κάνουμε και τη δεύτερη κλήρωση. Μέχρι να μας καλέσετε, θέλω να πάω λίγο στην Άννα, η οποία λέει για τα πνευματικά δικαιώματα που λέγαμε νωρίτερα για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Έχει να κάνει, λέει, με τους όρους που έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια που αναφέρονται στα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών. Ο κάθε δημιουργός έχει τη δυνατότητα να θέσει τους δικούς του όρους. Εν τω μεταξύ, πολιτιστική κληρονομιά και ελεύθερα προς όλους διατίθενται τα έργα εκείνων που έχουν πεθάνει.
0: Αποβιώσει.
1: Και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τύπου να έχουν περάσει 100 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού.
0: Να τα. Τότε σου λέει μπορείς εσύ ελεύθερα να τραγουδάς.
1: Λοιπόν, και λέει, αυτό τουλάχιστον έλεγε, λέει, η μουσική βιομηχανία μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Εκείνη βέβαια, επειδή ήταν ανδρόγυνο. Το χρονικό διάστημα που γραφόταν.
0: Ανδρόγυνο.
1: Το χρονικό διάστημα που γραφόταν τα περισσότερα τραγούδια τέλος πάντων της Άννας Βύσης.
0: Α, μπορεί να διεκδικήσει την επιμέλεια.
1: Μπορεί να έχουν και διαφορετική συμφωνία. Ναι, και να έχουν μπλεχτεί λίγο τα πράγματα.
0: Να τα.
1: Και πάω και στη Μαρία, η οποία.
0: Μας λέει για την Άννα Τσαμίου, για τη συναυλία που έγινε μια. Έγινε μια μεγάλη συναυλία, παιδιά, για τα παιδικά χωριά SOS.
1: Έκανε, λέει, εμφάνιση μετά από 18 χρόνια σε συναυλία που εμφανίστηκαν πάνω από 30 καλλιτέχνες στο Κατράκιο, αφιερωμένοι στα παιδικά χωριά SOS. Και μάλιστα τη διοργάνωση και την παρουσίαση έκανε δικό μας παιδί από το Ηράκλειο. Ο Αδαμάκης ο Χρήστος. Πολλά συγχαρητήρια.
0: Μπράβο.
1: Η εμφάνιση της Αμίου ήταν εκπληκτική, λέει, μα δεν με ρωτάτε να σας τα πω, έχω και ρεπορτάζ. Είχε, λέει, Βουρλιώτη, Ρο, ο Σαμόλης ήταν εκεί, Γιάννη Κριτικό, Αγγελική Λιάδη, Χρήστος Αντιγκάη, Μπουνά.
0: Η Μπουνάτσα, η δικιά μου αγαπημένη.
1: Δεν μπορώ, λέει, να θυμηθώ τους υπόλοιπους. Είχε, λέει, και αρκετούς ηθοποιούς. Μπράβο, Μαρία, πήγες.
0: Παιδιά, ξέρετε γιατί μου αρέσει εμένα η Μπουνάτσα? Γιατί μοιάζει με μπουγάτσα. 2-55-61, καλέστε μας να κάνουμε την κλήρωση. Θέλω μία γραμμή, μία μπουγάτσα.
1: Παιδιά,
0: να μας πάρει τώρα τηλέφωνο.
1: Εγώ τώρα θέλω να σας πω ότι έχω μία άλλη αγαπημένη στα social που την παρακολουθώ και την μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Για καλέστε, παιδιά, θέλουμε μία βοήθεια για την κλήρωση.
1: Λοιπόν,
0: σας παρακαλώ τώρα.
1: Η Εμιλία Καναρέλη, κάτσε να σας πω λίγο.
0: Όχι, εγώ θέλω μπουνάτσα, παιδιά. Σαν την μπουνάτσα
1: λίγο.
0: Δεν είναι καμία άλλη.
1: Σίγουρα, γιατί αυτή είναι λίγο έντεχνη. Όχι, έντεχνη, είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Περίμενε λίγο.
0: Ποια είναι έντεχνη, μπουνάτσα?
1: Όχι, μπουνάτσα.
0: 2-55-61, παιδιά, θα μας πάρει κανένα τηλέφωνο να κάνουμε την κλήρωση. Θα αφήσουμε να περιμένουν οι άνθρωποι εκεί πέρα τη φωτογραφική κλήρωση. Αλλιώς θα φωνάξουμε από τον διπλανό στήντου για να τελειώνουμε. Έχουμε να πάμε και σπίτια μας, παιδιά, για καλέστε.
1: Λοιπόν, είναι η Εμιλία
0: Μπάρακ. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Καναρέλη.
0: Εμιλία Μπάρακ. Μία είναι η Εμιλία. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Πώς σας λένε?
2: Χρύσα.
0: Γεια σου,
1: Χρύσα. Από πού μας ακούς?
2: Κέντρο.
0: Παρακάλιο ήθελες για να μας πάρεις τηλέφωνο, Χρύσα?
2: Όχι, αλλά μαγειρεύω τώρα και...
0: Να το, για πες μου σε παρακαλώ, τι γίνεται εκεί πέρα στην κατσαρόλα από πάνω, πήγαινε να μου πεις τι βλέπεις.
2: Δεν θέλεις να σου πω εσύ, ξέρω εγώ εσένα, άσε, άλλη ερώτηση.
1: Πες εμένα, πες εμένα.
0: Βίδια θα έχει, Βίτα.
2: Μπριάμ έκανα, παιδιά, αυτό είναι
1: τώρα. Στην κατσαρόλα θα έκανα στον Μπριάμ.
2: Όχι στο φούρνο.
1: Α, παιδιά, τον Μπριάμ στο φούρνο.
0: Ωραίο είναι.
1: Και ξέρεις τι, έχει και μια πολύ ωραία τσαχπινιά. Αν του βάλεις λίγη φέτα από πάνω, απογειώνεται.
0: Και λίγα μπιφτέκια. Γίνεται υπερπαραγωγή. Τι να λέμε τώρα. Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, πώς σε λένε, είπαμε?
0: Χρύσα,
1: εσύ την Εμιλία Καναρέλη την έχεις ακούσει?
2: Έλα. Όχι.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το κορίτσι είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι με πάρα πολύ ωραία φωνή. Έχει εμφανιστεί και στο Voice. Είναι μικρή σε ηλικία, 26 χρονών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει δηλώσει συμμετοχή και στο Voice της Γαλλίας. Γιατί έχει μεγαλώσει
0: Μπράβο.
1: Και στη Γαλλία για κάποιους λόγους. Αναζητήστε τη λίγο στα social. Έχει κάνει τώρα και ένα.
0: Δεν θα προλάβω να κάνω την κλήρωση.
1: Δεν πειράζει, μισό λεπτό. Έχει κάνει τώρα και ένα τραγούδι με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Πολύ καλή. Πες μας έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 16 γιατί θα σκάσει.
0: 14. Άντε, δόξα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε
0: ευχαριστούμε. Καλοφάγωτο, καλοφάγωτο. Καλημέρα. Λοιπόν, Εμιλία Μπάρακ, παιδιά, εμείς είμαστε του ποιοτικού. Κάτσε να πάω να δω. 14. Κοριτσάκι πάλι βλέπω, κέρδισε. 2 στα 2 σήμερα, κορίτσια. Μας έχετε φάει λάχανο. Λοιπόν, να την παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Ναι. Ταπ. Αχ, να βάλω ένα τραγούδι από Εμιλία Μπάρακ σε λίγο.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι κάνετε?
3: Καλά, ποιος είναι?
0: Είμαστε στον αέρα του Kiss FM και είστε η νικητρία.
1: Αλήθεια! Από Δευτέρα ξεκινάς τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία.
3: Καλά,
0: μπράβο, Μαρίνα, πολύ. Μπράβο!
3: Να είστε καλά.
0: Για πες μας τώρα, τι σχέση έχεις με τη φωτογραφία?
3: Εραστεχνικά όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Φανταστείτε, έχω φτιάξει το βίντεο του γάμου μου μόνη μου. Έχω κάνει ένα teaser. Ναι, διάφορα τέτοια ψηλασχολούμαι. Θα πάω καλά, αλλά δεν είναι επαγγελματικό.
1: Τώρα που θα πάρεις
0: μετά από
1: τη γνώση,
0: τα σεμινάρια θα κάνεις και το next day μόνη σου, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Θα αυτοφωτογραφηθείς. Εγώ θέλω να σου πω να μπεις να δεις λίγο και την έκθεση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, να πάρεις έμπνευση.
0: Άσε, Χριστιανή μου, την κοπέλα. Άσε την κοπέλα, σε παρακαλώ, να μάθει τα πράγματα που πρέπει.
1: Θα μάθει τα βασικά, αλλά να μην εμπνευστεί και λίγο.
0: Λοιπόν,
3: θα πάω, ευχαριστώ.
0: Θα σε καλέσουμε για περαιτέρω πληροφορίες. Πάντα τυχερή ευχόμαστε να είσαι.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τι ωραίο, πάει και αυτή η κλήρωση, παιδιά. Κάναμε δύο άνθρωπους χαρούμενους και πολύ μας αρέσει αυτό σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα θέλω να σας πω ότι έχουμε ραδιομαραθώνιο. Δεν θα φύγουμε για πολλές ώρες από εδώ.
1: Μην μιλάς. Όχι άλλα λόγια.
0: Μόνο αυτό θέλω να πω.
1: Τέλος πάντων, σήμερα θα είναι μια μέρα που θα πρέπει σήμερα να είστε έτσι συντονισμένοι στον Kiss 61, διότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Θα χαιρετήσουμε εμείς τώρα κανονικά, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Κανονικά θα χαιρετήσουμε. Να πούμε ότι στις 2 το μεσημέρι θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη. Στις 4 θα έρθει η Μαρία Κοσμαδάκη, η οποία κάτσε τι παρουσιάζει σήμερα. Α, τα καλύτερα pop τραγούδια των 90s. Ναι. Και έβαλε και την Εμιλία Μπάρακ.
0: Μία, παιδιά, όταν λέμε Εμιλία, μιλάμε για μία Εμιλία στο καλλιτεχνικό δρόμενο.

0: μία Εμιλία θυμάμαι εγώ. Και είναι αυτή εδώ η Εμιλία
1: Ιβάρα. Τώρα τα μάτια και την Εμιλία Καναρέλη. Εξαιρετική.
0: Ορίστε. Έτσι, δεν τη αρέσουν τα καλά παιδιά. Εξαιρετικό κορίτσι. Λοιπόν,
1: παιδιά, εγώ θα το ανεβάσω
0: ωραία.
1: Αυτό το βιντεάκι.
0: Όχι, δεν θέλουμε να τα ανεβάσουμε.
1: Θα το ανεβάσω.
0: Θα γίνει η Βύση Καρβέλα νούμερο 2, θέλω να σα πω μετά. Έτσι, λοιπόν, είναι 10 και 59. Να πάμε μια σουβλακούπολη να την ευχαριστήσουμε.
1: Α, περίμενε,
0: ευχαριστήσουμε
1: τη σουβλακούπολη.
0: Ήταν μαζί μα, βεβαίω. Για σένα που είσαι τη πρωτεϊνή. Πήγαινε μας σε παρακαλώ στο
1: κοτοπικιλία, παιδιά,
0: στο
1: μενού, η οποία είναι από
0: το ντουκομενού.
1: Ναι, η οποία είναι με φρέσκα κρέατα ημέρας από το εργαστήριο της Σουβλακούπολης, αγνά ελληνικά κοτόπουλα και ψησίματα της ώρας.
0: Μπράβο.
1: Τα οποία εγγυούνται μια κορυφαία γευστική εμπειρία. Οπότε ζητήστε την διάσημη κοτοπικιλία της Σουβλακούπολης για να γίνετε κι εσείς ντούκια, αλλά με νόστιμο φαγητό.
0: Εμένα, μα όλα τα ντούκια λένε το κοταρίζει. Τι τρως κοταρίζει.
1: Ναι, να σου πω λίγο κάτι. Εμένα στις δίαιτες αυτό που με ενοχλεί είναι που είναι όλα χωρίς λάδι, νερόβραστα. Δηλαδή κάνεις δίαιτα και είναι όλα μπλιά. Όχι, αν το θα είναι νόστιμο, παιδιά, η δίαιτα είναι διασκέδαση.
0: Ακριβώς. Θέλεις να διασκεδάζεις, Σουβλακούπολη. Ορίστε.
1: Δεν μου έχει τύχει ακόμα, βέβαια, διασκεδαστική δίαιτα.
0: Διασκεδαστική δίαιτα σίγουρα δεν έχει τύχει κανένα μας, δεν το συζητάμε αυτό. Ξεκάθαρο, γιατί μας λένε όσοι μας βλέπουν διαιτολόγοι, μας λένε ράψτο, Χριστιανέ, μην ξαφάς τίποτα. Αυτό μας λένε.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, θα μπορούσε μια δίαιτα να είναι διασκεδαστική. Όταν βρεθεί αυτή η διασκεδαστική δίαιτα, εγώ θα είμαι πρώτη που θα την κάνω. Είναι το μόνο είδος δίαιτας που δεν έχω κάνει.
0: Η πάπια είναι αυτή που συνήθως γίνεται εδώ μέσα, να ξέρετε. Τη πάπια. Λοιπόν, θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε. 2 το μεσημέρι στον Κίση, Ειρήνη Παπαδάκη. Θέλω να σας πω σήμερα.
1: Χαμούλης θα γίνει. Στις 4 θα είναι η Μαρία Κοσμαδάκη με το top 10 με τα 10 καλύτερα pop τραγούδια.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε με το top 10 του Kiss 961 από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Τα λέμε αργότερα. Φιλάκια πολλά.
2: Νούμερο 10. We'll be right back.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Baby Wow. Karol G.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες. Οικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. We'll be right back.

0: is too.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop. Mon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Και τώρα.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
0: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κυριακής 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 96.1.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στον Kiss με αγαπημένες επιτυχίες. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ακολουθήσετε τον Kiss στα social media του. Η σελίδα στο Facebook είναι Kiss FM 61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 61.

Waves και Mr. Probs. Με αυτό πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφουμε αυτό.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
1: Baby Wow. Carol G.
2: Por si no vemos de casualidad, llama para ver si volvemos a pasar.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Εδώ στον Κις 961, νούμερο ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παιδιά, τι ωραία παρέα που είμαστε σήμερα.
1: Καταρχάς, να πούμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ, ρε παιδί μου. Να πούμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ.
2: Ήρθατε να μου δείξετε την πόρτα.
1: Λοιπόν, ήρθαμε γιατί η Ειρήνη Παπαδάκη πήρε τη μεγάλη απόφαση να σταματήσει το ραδιόφωνο, παιδιά.
3: Νάτα. Όχι, όχι.
1: Εμείς δεν θέλουμε φυσικά.
0: Λοιπόν, έχει γίνει κατάληψη στο στούντιο του Κις 961.
1: Διαμαρτυρόμαστε.
0: Διαμαρτυρία.
1: Θέλουμε την Παπαδάκη πίσω.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη σήμερα μας έχει πει ότι θα είναι η τελευταία της ραδιοφωνική εκπομπή. 19 χρόνια αριθμοί εκπομπές στον Κις 961.
1: Χρυσή την έκανα να κάτσει άλλο ένα χρόνο για να κάνουμε τα 20 και τίποτα.
2: Όχι, ναι. 19 είναι ωραίος αριθμός, παιδιά. Είναι...
0: Για ηλικία. Πολύ καλός.
2: Πολύ καλός.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Οπότε, ναι.
0: Δηλαδή, το έχεις πάρει απόφαση.
2: Απόφαση.
0: Θες να μας αφήσεις οριστικά. Και αμετάκλητα.
2: Θα έρχομαι να σας βλέπω, θα έρχομαι να τα λέμε, αλλά ναι, θα σταματήσουμε τις εκπομπές.
0: Μήπως θα ήθελα να μου κάνεις κάποια ρεπό τις πρωινές.
2: Όχι.
0: Θα λείπω.
3: Δεν είναι κίνητρο 8 η ώρα.
2: Όχι.
3: Δεν είναι
0: κίνητρο η ώρα.
2: Λόγω ανηλυμένων άλλων υποχρεώσεων και για κανέναν άλλο λόγο προφανώς. Κλείνουμε τώρα εδώ πέρα τον κύκλο του ραδιοφώνου και χαιρόμαστε που γνωρίσαμε μέσα σε αυτό το διάστημα. Νέους φίλους, καλή ώρα στον Μιχάλη Καλούς. Εδώ γνωριστήκαμε στο Κις FM.
0: Εδώ γνωριστήκαμε εμείς.
1: Ναι, εδώ.
0: Εδώ γνωριστήκαμε. 20 χρόνια, σε ξέρω.
2: Ναι.
0: Περάσαν τα χρόνια.
2: Ναι. Σε άλλες περιπτώσεις έχω κάνει σχέσεις ζωής, όπως με την Εβίτα και τη Μαρία. Άψογη επαγγελματική συνεργασία με τον κύριο Λεμονάκη.
0: Και την παραγωγή εδώ του σταθμού, βέβαια, να τα λέμε αυτά.
2: Και με τον Άρη τον Παπαδάκη φυσικά. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά τα 19 χρόνια που ήμουν εδώ στον Kiss FM. Και άλλους πολλούς που γνώρισα και στην πορεία έφυγαν,
0: ήρθαν, ξανάφυγαν
2: και τα λοιπά. Τα εκτιμώ όλα. Και βεβαίως μένουν εδώ, στην καρδιά και στο μυαλό, αλλά προχωράμε.
0: Παιδιά, στα 25 χρόνια δεν παίρνει σύνταξη. Δηλαδή σε 6 χρόνια θα παίρνει σύνταξη.
2: Το σκέφτηκα. Μήπως να έπαιρνα λίγο ακόμα γι' αυτό.
0: Αυτό, είχαν μείνει λίγα.
2: Δεν είχα συζητήσει με σένα που τα γνωρίζει.
0: Κατάλαβε τώρα λίγο σε έναν.
1: Αυτό
0: το εργασιακό το δίκαιο.
2: Ναι,
0: θα σε βοηθούσε λίγο. Ποια είναι μια στιγμή που θα θυμώσουν έτσι πολύ έντονα. Γιατί εμεί η παραγωγή έχει ήδη απομονώσει κάποιε στιγμέ.
2: Αυτά βλέπω και φοβάμαι τώρα.
0: Αυτά φοβάσαι. Εγώ θα ήθελα να πάω να ξεκινήσω. Να ακούμε κάποια έτσι από το παρελθόν, από το μακρινό 2007, όπου
1: ήταν η έναρξη.
2: Ωραία χρόνια.
0: Τα ωραία τα χρόνια, παιδιά. Δεν ξέρω αν είχαμε πασόκ τότε, αλλά ήταν καλά χρόνια.
1: Πιθανότατα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο απόσπασμα.
4: Στις 2 Νοεμβρίου του 1987, ο Brian Ferry κυκλοφορεί το Kiss and Tell. Και εμείς θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Θα τα λέμε στον Kiss. Από τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου, 2 με 4 το μεσημέρι. Η Ειρήνη Παπαδάκη, στον Kiss 961.
0: Το θυμάσαι αυτό?
3: Το θυμάμαι αυτό.
1: Ήταν το σποτάκι της...
2: Το πρώτο, από τα πρώτα.
0: Ναι.
3: Το πρώτο.
0: Η παρθενική σου εμφάνιση στον Kiss 961 ήταν αυτό.
3: Πριν ξεκινήσουν εκπομπές,
2: πάντα η ωραία φωνή, λοιπόν.
1: Πάντα
0: αυτό.
1: Να πω κάτι, Μιχάλη.
2: Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, που
1: εγώ είμαι, γεια σας, γεια σας. Δεν μπορούσα να λείπω σήμερα.
0: Ο Music Club εδώ πέρα
1: θα μπορούσε. Ο Music Club αγαπάει η Ειρήνη Παπαδάκη και εγώ προσωπικά είμαι μεγάλη θαυμάστρια, να ξέρεις, πολλά χρόνια.
2: Ας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρόλο που δεν ακούω. Δεν έκανες ποτέ απέναντι εκπομπή.
1: Απέναντι από την Ειρήνη δεν νομίζω. Κάναμε ποτέ απέναντι.
2: Όχι, νομίζω.
1: Όχι, διότι ήταν
2: ποτέ. Ήταν πάντα πιο νωρίς.
1: Η πρωινή βραδινή ήμουν εγώ, τον άκρο.
0: Και πες μου, σε παρακαλώ, ποτέ την άκουγες. Που κάνεις τηλεόραση, που κάνεις ραδιόφωνο.
1: Την άκουγα. Όταν ήθελα να ακούσω ξένα, άκουγα μόνο Ειρήνη Παπαδάκη. Την αγαπώ πάρα πολύ και της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Με αυτές τις λίγες, ρε παιδί μου. Μα με έφτιαχνε η φωνή της, ρε Μιχάλη.
2: Ειρήνη
1: Παπαδάκη είναι μια μουσική εγκυκλοπαίδεια. Δηλαδή, εμένα πάντα αυτό είναι που. Με συγκλονίζει στην Ειρήνη Παπαδάκη, ότι ξέρει τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι να τη ρωτήσει είναι.
2: Δεν ξέρουμε
1: μουσική
2: τα πάντα.
0: Θα τοποθετηθεί και για το Βύση Καρβέλα σε λίγο. Περιμένετε, παιδιά, κορατέ.
2: Εννοείται
1: ότι όλα τα ξέρει η Ειρήνη μας.
2: Αλλά όχι, δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά είναι καλό που θέλουμε να μαθαίνουμε.
0: Αυτό. Αυτό. Και... Ανοιχτά τσάκρα για να μαθαίνουμε νέα πράγματα.
2: Όταν αγαπάς τη μουσική, εννοείται ότι.
0: Η Μαρία Κουσμαδάκη είναι πάρα πολύ συγκινημένη, θέλω να σας πω από πριν.
3: Εγώ, παιδιά, κλαίω από την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτό. Θέλω να ξέρετε, έχω έρθει με τα χαρτομάντιλά μου.
1: Έχει φέρει 5 πακέτα.
3: Ναι, γιατί πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι θα συγκινηθείτε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται.
0: Όχι. Μαρία, θα θέλεις έτσι να διαφημίσεις λίγο τη Μινό Online να σου περάσει, να ξεχαστείς με έναν τρόπο.
3: Θέλω να σας πω ότι εγώ την Ειρήνη την άκουγα στο ραδιόφωνο πριν την γνωρίσω. Όταν ήμουν μικρή, στα πόδια της με μεγάλωσε.
0: Δεν τα λέμε αυτά στον αέρα, ρε Μαρία, όμως.
3: Και το 2007 τον Απρίλιο που ξεκίνησα εγώ, την άκουγα στο ραδιόφωνο και το Σεπτέμβριο ξεκίνησε στον Kiss 961 τις εκπομπές και τότε γνωριστήκαμε.
0: Να τα.
3: Ναι. Από το 2007, ορίστε. 19 χρόνια.
2: Έτσι.
3: Και ορίστε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα. Χαρούμενη γιατί είναι κάτι το οποίο εκείνη το αποφάσισε και ανοίγουν νέοι δρόμοι. Mm-hmm. Και πολύ συγκινημένη γιατί θα την αποχωριστώ. Από την καθημερινότητά μου.
0: Αυτό.
3: Έτσι θα το θέσω.
2: Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί.
0: Τις Παρασκευές και τις Δευτέρες δηλαδή.
3: Τις Παρασκευές και τις λίγο
0: αυτό.
3: Είναι.
0: Δεν είναι.
2: Εντάξει,
0: λίγο.
2: Ναι, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν καθημερινά όμως. Οπότε. Εντάξει.
3: Ναι, ναι, αλλά παιδιά θα έρχομαι. Μην νομίζετε ότι θα με ξεφορτωθείτε.
0: Για να, δούμε. Να το δούμε.
2: Για να δούμε.
0: Να το δούμε.
2: Και άλλοι τα πάνε αυτά και άλλοι μετά.
0: Και ρίξαν μαύρη πέτρα. Και άλλοι έχουν ρίξει μαύρη πέτρα πίσω. Εδώ στην πλούσα που έχουμε τυπώσει γράφει Παπαδάκι θα λέτε και θα κλαίτε.
2: Είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο αυτό. Εντάξει, το ραδιόφωνο χάνει μια πολύ σημαντική εκπομπή, παιδιά, γιατί η Ειρήνη είχε
0: και μια σημαντική
2: γνώσεις,
0: φωνή.
2: Βέβαια, και κάθε μέρα είχε και το Kiss New Music και είχε και όλες αυτές τις πληροφορίες που έλεγε με τα τραγούδια. Οπότε.
0: Καλά, εσύ δεν τα έχεις ακούσει και ποτέ, οπότε.
3: Σήμερα ο Μιχάλης με τον καλό το λόγο, έτσι, για όλους. Έχει ένα καλό λόγο κάθε μέρα.
0: Το Δωράκης λέει, μιλάει με αλήθεια.
2: Εδώ έφερε και κονιάκ.
0: Έφερα το κονιάκ να μνημονεύσουμε τα 19 χρόνια.
3: Ο Μιχάλης έχει φέρει κονιάκ.
0: Ναι, αλλά για και ένα τυραμισού.
3: Ναι, δηλαδή. Και θα έχει τα σφινάκια.
2: Ναι, ναι.
3: Και θα κερδίσουμε.
0: Δεν έχετε κεράσει όμως ένα κονιακάκι έτσι να μνημονεύσουμε.
2: Τώρα, κερνάει, κερνάει.
0: Θα μνημονεύσουμε ακούγοντας το επόμενο επαιτειακό κομμάτι που έχω από το 2007. On Kiss FM, it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. And we're still going strong for your daily music satisfaction.
4: 10 στη σειρά στον Kiss 961. Τον επίσημο σταθμό των 10 τραγουδιών στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Πολύ καλησπέρα σε όλους σας. Σήμερα Δευτέρα λίγο μετά τις 2 εδώ στον Kiss 961 και 10 Δεκεμβρίου του 2007. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή υπομονή γιατί λίγο αγχωμένοι να μου φαίνεστε σήμερα. Ό,τι ακριβώς δηλαδή συνηθίζεται να γίνεται λίγο πριν την κορύφωση των εορτών. Τρέχουμε για να προλάβουμε σχεδόν τα πάντα. Λοιπόν, σημαντική συμβουλή ακριβώς στην εκκίνηση σήμερα Δευτέρα. Λίγο να χαλαρώσουμε, λίγο να πάρουμε βαθιές ανάσεις και να απολαύσουμε μαζί τις καλύτερες μουσικές στον Kiss 961 μέχρι και τις 4. Έως τότε εδώ, μαζί σας, η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλώς ήλθατε και καλά να περάσουμε. Kiss on Friday. The time is 3 o'clock in the afternoon. Another hour with the best music in the world. Best music in the world.
4: 10 στη σειρά. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 3 σήμερα Παρασκευή στον Kiss 961. Μα φτάσαμε εσείς στις 3, πράγμα που σημαίνει ότι μπαίνουμε στο ένθετο Kiss The Stars και απολαμβάνουμε το 5ο αφιέρωμα στο συγκρότημα των WAM.
4: Kiss The Stars. Αυτή την εβδομάδα στο Kiss The Stars. Η WAM. Kiss The Stars.
5: Έχουμε φτάσει στη χρονιά του 1985 όταν οι WAM αποφασίζουν να κάνουν ένα διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις στο στούντιο και να βγουν στους δρόμους σε μια παγκόσμια περιοδία. Επισκέπτονται πάρα πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και την Κίνα, και γίνονται έτσι το πρώτο συγκρότημα του δυτικού κόσμου που δίνει συναυλία εκεί. Επίσης, οι WAM την ίδια χρονιά συμμετέχουν στο Live Aid και τραγουδούν μαζί με τον Elton John το Don't Let the Sun Go Down on Me σε μια πολύ δυνατή συναισθηματική ερμηνεία που κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς κυκλοφορούν το single I'm Your Man, το οποίο ανεβαίνει απευθείας στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας.
4: Kiss the Stars.
0: Μνημονεύσαμε και τους Stars, παιδιά. Τους μνημονεύσαμε.
3: Ωραίες εκπομπές.
0: Παιδιά, ωραίες εκπομπές. Ήταν ποιοτικές εκπομπές, αν μη τι άλλο. Μην κοιτάτε τι γίνεται τώρα πια. Έτσι, τότε είχαμε μια ποιότητα. Όχι χωρίς το να θέλω να υποτιμήσω την τωρινή ποιότητα, αλλά ήταν λίγο πιο.
2: Εντάξει, τώρα
0: κουλτουρέ,
2: λίγο πιο εμπορικά
0: να
2: τα πράγματα.
3: Όχι, νομίζω ότι ο Kiss έχει βρει μια τέλεια ισορροπία.
0: Mm-hmm.
3: Είχε
0: έχει
3: και
0: προσαρμόσει την ποιότητά του στα σύγχρονα δεδομένα.
3: Νομίζω ότι ισορροπεί. Ισορροπία
0: λοιπόν, ήπιαμε εμείς παιδιά το κονιακάκι. Αν θέλετε, βάλτε και εσείς όσοι μας ακούτε από το
2: σπίτι. Ένα ξηροκάρπι δεν έφερε όμως το δωράκι.
0: Ένα ξηροκάρπι.
2: Και το κονιάκι τώρα θα μας έχει βαρέσει.
0: Θέλω να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει εμείς εδώ τα κονιακάκια. Εδώ ακούμε και μνημονεύουμε παράλληλα.
3: Η παραγωγή έχει φέρει και γλυκό.
0: Αυτό. Η παραγωγή δικιά μου.
1: Εσύ είσαι μια παραγωγή από μόνο σου.
0: Η παραγωγή θα φέρει το φαΐ σε λίγο. Λοιπόν, θα πάμε στο Power Play της εβδομάδας, το οποίο βλέπω και είναι έτοιμο να ακουστεί αμέσως τώρα στον Kiss. Στο σύντομο break έχουμε παιδιά. Δεν θα το πω μνημόσυνο. Δεν είναι σωστό καταρχάς το ραδιόφωνο, παιδιά, αυτό το πράγμα.
6: Αναμνήσεις, αναμνήσεις. Θα
0: έχουμε
6: αναμνήσεις. Θα θυμηθούμε,
0: ναι, θα θυμηθούμε έτσι ωραία πράγματα από την Ειρήνη Παπαδάκη που σήμερα θέλει να μας αποχαιρετήσει από τον Kiss 961. Δεν έχω βρει τραγούδι που θα επιστρέψω, αλλά θα το βρω αμέσως τώρα. Θα επιστρέψουμε με αυτό.

0: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 1,86x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο όμιλος Μορφή. .edu.gr.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: iron, brown eyes.
1: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
2: Σήμερα είμαστε όλη η ομάδα, όχι μόνο
3: αυτό το σποτ θα ακούμε και θα κλαίμε, παιδιά, κυρίες και κύριοι, εδώ όλοι μαζί.
4: Αυτό το σποτ δεν θα ξαναπαίξει. Πώς νιώθεις τώρα γι' αυτό?
2: Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν
3: άλλα. Ανακουφισμένη αυτή θα σου πει. Τι θα σου πει αυτό?
2: Υπάρχουν άλλα σποτ. Θα παίζετε εσείς τα δικά σας. Καινούργια σποτ
3: θα φτιάξει ο σταθμός.
2: Θα βρεθούν στο πρόγραμμα του σταθμού.
3: Ναι. Για σας που συντονιστήκατε μόλις στον Kiss 961, διανύουμε την τελευταία εκπομπή της Ειρήνης Παπαδάκη. Έχει γίνει κατάληψη στο στούντιο και από τον Τυριτήρη και από τη Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Κάνουμε αποχαιρετιστήριο πάρτι. Κάνουμε αποχαιρετιστήριο.
3: Και η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Εσύ είσαι που κάνεις δίαιτα και δεν έχεις σταματήσει να τρως. Αρχικά.
5: Εσύ μου χάλασες διατροφή.
2: Εσύ, μια αμυλοπιτούλα, δεν ήταν κάτι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο απόσπασμα να το σχολιάσουμε.
3: Πάμε να ακούσουμε, διότι έχουμε, η παραγωγή έχει συγκεντρώσει σήμερα αποσπάσματα από το 2007 που ξεκίνησε η Ειρήνη μας στις εκπομπές.
6: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2.30 και είσαι 961. Ένα ακόμη μεσημέρι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Και βεβαίως τρόποι επικοινωνίας δεν τους έχουμε δώσει. Θα τους δώσουμε αμέσως τώρα. 28-10-255-961. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ στον Kiss μέχρι και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο SMS, 961 και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19400 με χρέωση 30 λεπτά ανά SMS, να στείλουμε και τις μακρινές καλησπέρες σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και Γιουγκοσλαβία, όπου και μας ακούν, καθώς επίσης και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εφόσον είστε μπροστά από κάποιον υπολογιστή, περιμένω τα δικά σας email στο irini@kissradio.gr.
7: Ο Ρίορταν, Ordinary Day, πάντως εμείς για να την κάνουμε λίγο πιο όμορφη την δική σας μέρα, λέμε να σας δωρήσουμε ένα DVD με το Release Candidate, δηλαδή την δοκιμαστική έκδοση των Windows 7. Ένας τυχερός ακροατής κερδίζει αμέσως τώρα εδώ στον Kiss 961 την δοκιμαστική αυτή έκδοση, πολύ πριν από την επίσημη κυκλοφορία της. You wanna be a winner on Kiss? Yeah! We've got news for you. Let's go!
6: Call Kiss FM now. Τι γνωρίσατε την διαδικασία? 28-10-255-961. Αυτός που τηλεφωνεί τώρα εδώ στον Kiss κερδίζει ένα DVD με τα Windows 7. Καλή επιτυχία σε όλους. Αναστησία, με ακούς?
8: Ναι, σας ακούω.
6: Τι κάνεις?
8: Καλά, εσείς κάνετε?
6: Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Πού σε πετυχαίνουμε?
8: Είμαι στο γραφείο, εργάζομαι.
6: Εργάζεσαι. Από ό,τι βλέπω εδώ είσαι και μέλος του Kiss Club.
8: Ναι, βεβαίως.
6: Βεβαίως.
8: Μ' αρέσει πάρα πολύ και η εκπομπή σου και ο σταθμός γενικότερα.
6: Να σε καλά, Αναστασία μου. Για πες μου κάτι, πώς ακριβώς έγινε σε μέλος του Kiss Club? Θέλω να μου πεις εσύ τη διαδικασία για να δουν όλοι οι ακροατές πόσο εύκολη αυτή είναι.
8: Πώς έγινα?
6: Ναι.
8: Είχα μπει, μπαίνω κατά καιρού στο ίντερνετ και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο σταθμός σας, είχα πατήσει τη διεύθυνσή σας www.kissfm.gr.
6: kissradio.gr.
8: Ναι, εντάξει, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και μπήκα και είδα όλη τη διαδικασία. Είναι πανεύκολο πάντως.
6: Πανεύκολο, έτσι λέω και εγώ. Απλά συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και γίνεις.
8: Τα στοιχεία, ναι, συζητάνε τα στοιχεία και τώρα συμπληρώνεις, δίνεις και το mail σου.
6: Και αυτό είναι.
8: Και παίρνεις και νέα από το σταθμό. Δηλαδή, εμένα μου στείλετε και χρόνια πολλά για το Πάσχα. Τα έχω πάρει τα mail.
6: Μάλιστα, και εκτός από αυτό, βέβαια, εκτός από ευχές και τα λοιπά, μαθαίνεις και όλα τα events που, στα οποία συμμετέχει ο Kiss 961.
8: Ναι, ναι, βεβαίως.
6: Και αν είσαι τυχερός, βεβαίως, μπορείς να κερδίσεις και κάποια δώρα. Λοιπόν, ένα τέτοιο δώρο, Αναστασία μου, κέρδισες και εσύ. Πήρα να σε ενημερώσω.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ότι είσαι η πρώτη μας, η τυχερή, η οποία κερδίζει ένα διπλό εισιτήριο για τη συναυλία του James Blunt στην Αθήνα για τις 19 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, στο θέατρο του Λυκαβητού. Μας κάνεις ποδαρικό.
8: Εύχομαι να είμαι τυχερή.
6: Θα είσαι τυχερή, γιατί οι συναυλίες θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και είσαι τυχερή που θα την παρακολουθήσεις. Εγώ όμως χρειάζομαι από σένα ένα μονάχα πράγμα για να μπορέσω να σου δώσω το διπλό αυτό εισιτήριο. Γιατί δεν είναι άλλο από μία φράση η οποία αποτελεί και το σλόγγαν του σταθμού.
8: Ναι, βεβαίως, το γνωρίζω.
6: Για πες μας ποιο είναι.
8: Kiss 961. Οι επιτυχίες του σήμερα, τα αγαπημένα του χθες.
3: Παιδιά,
2: τι ωραία ήταν αυτή. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
6: Όχι το DVD.
3: Εγώ θα ξεκινήσω από το DVD. Έχετε κερδίσει τα Windows 7 σε DVD, παιδιά. Τι ωραία δώρα δίναμε τότε.
4: Πριν κυκλοφορήσει, επίσης.
3: Ήταν η περίοδος που πατούσες Win και Enter για να μπεις τα Windows.
4: Θα έπρεπε κάποιος να αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο για να συνδεθείς εσύ με το ίντερνετ.
3: Ήτανε το modem που έκανε.
4: Αυτό.
2: Όχι, μάζω, παιδιά.
4: Πότε ήταν αυτό, πολύ πιο πριν?
2: Ήταν πολύ πιο πριν, εντάξει.
3: Παιδιά, τα Windows 10. Ήταν του 7 τότε.
2: Του
3: 7 αυτά που μας έδωσε δώρο στην ακροάτρια. Η ακροάτρια όμως μετά πήρε και. Ήταν πολύ μπροστά τα δώρα. Είναι σαν να λέμε ότι σήμερα σας δίνουμε το iPhone 18 Pro Max. Κατάλαβες.
2: Για να μην συζητήσω για το Λυκαβητό.
4: Καλά, βέβαια.
3: Για τη δωράρα.
4: Είναι μεγάλο δώρο.
3: Μιλάμε για δωράρα. Σε συναυλία στο Λυκαβητό, παιδιά.
2: Αυτά τα δώρα να επιστρέψουν.
3: Έχει επιστρέψει γκρίνια παρόλα αυτά στο τούντιο εδώ στην παραγωγή. Οπότε καταλαβαίνετε.
4: Εμένα, κύριε Λεμονάκη, ποτέ δεν μου δώσατε να δώσω ένα δώρο μεγάλο.
2: Ήσασταν εδώ το εδώ. Ήταν η Μαρία εδώ. Αλλά το θέμα είναι.
4: Τότε, το 18 ήταν. Δεν ήσουν εδώ.
3: Μήπω είχε δώσει τα Windows 10 αργότερα. Λέω εγώ τώρα.
4: Δεν το θυμάμαι.
2: Παιδιά, εμείς δίνουμε εισιτήρια μηνών, δίνουμε άλλα πράγματα. Εντάξει.
4: Μεγάλα.
2: Μεγάλα και
3: μεγάλα
2: αυτά. Μεγάλα
3: και αυτά, παιδιά, τι να λέμε.
2: Μεγάλα, μου μαζέψει τρία μηνών, κάνει ένα iPhone.
3: Παιδιά, καταρχάς, εγώ έτσι όπως άκουσα την Ειρήνη, στο πρώτο απόσπασμα του συγκεκριμένου κομματιού που ακούσαμε από την επανάληψη τη εκπομπή, μου θύμισε λίγο Δάφνη Μπόκοτα. Σου άρεσε ποτέ η Δάφνη Μπόκοτα?
2: Μπορεί να το ακούσει
3: και την παρουσία. Σαν Eurovision. Σαν
2: καλή.
3: Αυτό.
2: Η Μαρία με λέει πιο φράου εμένα.
4: Είναι λίγο πιο φράου.
3: Ναι, αλλά ήσουν λίγο πιο στημένη τα πρώτα χρόνια στο ραδιόφωνο.
2: Μετά απελευθερώθηκα.
3: Μετά που ήρθαμε εμείς απελευθερώθηκες.
2: Αλλάξαμε τα δεδομένα.
3: Ήταν, γενικά τα ραδιόφωνα βέβαια της τότε εποχής ήταν όλα πιο στημένα, πιο μαζεμένα, πιο ντροπαλή.
4: Οι πρωινές εκπομπές ήταν αυτές πάντα που έδιναν παιδιά αυτό το λίγο πιο φαν στοιχείο.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
4: Οι υπόλοιπες εσείς... εκπομπές ήταν λίγο πιο σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο.
3: Ναι. Μοτίβο, ναι. Η Ειρήνη Παπαδάκη έκανε πάντα μεσημέρι ραδιόφωνο.
2: Πάντα μεσημέρι.
3: Πάντα.
4: Τι ώρα ξεκίνησες να κάνεις ραδιόφωνο στον Κις όταν πρώτο ξεκίνησες?
2: 2 με 4.
4: Δεν
2: με 4. Έχει αλλάξει
4: και
2: αυτό.
4: Και δεν έχει αλλάξει 19 χρόνια τώρα. Ίδια ζώνη.
3: Να πούμε βέβαια ότι πριν από τον Κις βρισκόταν και σε άλλα ραδιόφωνα, αλλά 20 χρόνια τουλάχιστον.
2: Ναι.
4: Άμα λέμε ότι έχουμε μεγαλώσει μαζί τη.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες τώρα. Μην είσαι το καλαβλάκα.
2: Στα προηγούμενα ραδιόφωνα ήσουν άλλες ώρες όμως.
0: Ναι, άλλες ώρες.
3: Στον Κις ήσουν όμως μόνιμα μεσημέρι.
0: Μόνιμα 2 με 4.
3: Μόνιμα 2 με 4.
2: Τελευταία 20.
3: Η παραγωγή έχει ενημερώσει τη λογίστρια για την απόλυση.
0: Όλα έχουν.
3: Ναι, όλα έχουν δρομολογηθεί, σου λέει. Δεν αλλάζουμε γνώμη.
2: Πάμε και στο επόμενο απόσπασμα, γιατί περιμένω πώς και πώς να φτάσουμε μάταλα.
3: Α, έχουμε μάταλα. Και απόσπασμα από μάταλα.
2: Δεν θα έχουμε, παιδιά, κάνω λίγα σπόιλερ.
3: Κάτσε να δω που πατάω, γιατί έχω χαθεί λίγο. Περίμενε. Είναι λίγο, παιδιά, το μεταξά 5 αστέρων και λίγο με έχει πειράξει.
2: Παιδιά, πήρε το καλό.
3: Πήρε το καλό, το ακριβό.
2: Σου χρειάζεται καφές.
5: Ναι.

0: συνέχεια.
1: Σε αγαπάμε πολύ.
0: Και εγώ.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

είναι 61, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και σήμερα το απόγευμα. Απόγευμα Παρασκευής, εδώ είμαστε παρέα, είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και θα είμαστε μαζί ως και τις 6. 28 12 55 61, αυτό είναι το τηλέφωνο το Kiss, του Kiss FM, στο οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. Για τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6 9 70 8 8 8 9 61. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και λίγο μετά τις 5 έρχεται ένα ακόμα Global Top 10.

0: παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. 28-10-255-961. Έτσι, γιατί πολύ θέλω να τα πούμε λίγο στο τηλέφωνο σήμερα. Θα πω ότι ήταν μία μέρα, μία εκπομπή που ήταν, είχε πάρα πολύ συγκίνηση. Αποχαιρετήσαμε σήμερα την Ειρήνη Παπαδάκη από το ραδιοφωνικό αέρα του Kiss 961. Και καταλαβαίνετε ότι η συναισθηματική φόρτιση είναι μεγάλη. Μέχρι και τις 6 θα είμαστε εδώ παρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber στέλνετε στο 6978888961. Μέσα σε όλα τα ωραία πράγματα βέβαια που συνέβησαν σήμερα, έγινε και η κλήρωση του διαγωνισμού Γνωρίζεις Κερδίζεις. Η φίλη μας η Μαριεύη κέρδισε το μεγάλο δώρο, το μεγάλο ταξίδι με τα πλοία της Anek Lines. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μα μη μου πείτε.
2: Μα θα σου πούμε.
3: Συγχαρητήρια, θα σου πούμε.
1: Ακούω και τώρα το έλεγα στην άδελφο. Αχ, τι καλό.
2: Συγχαρητήρια, είσαι η μεγάλη νικήτρια για αυτή την εβδομάδα.
3: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Δεν το πιστεύω.
3: Μαριεύη, είσαι η μεγάλη νικήτρια.
2: Μαριεύη, πού είσαι τώρα, είσαι στη δουλειά.
1: Στη δουλειά και σας ακούμε την άδελφό μου και σας έλεγα τώρα, έχουμε να κερδίσω.
3: Και χτυπάει το τηλέφωνο, παιδιά.
2: Και η ευχή σου έρχεται πραγματικότητα.
3: Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι έχεις πάρει και το αυτοκίνητο μαζί, δεν θα πάτε σκέτο.
2: Νομίζω ότι δίναμε και αυτοκίνητο και λέω τι έχει
3: δώσει. Φαντάζεσαι να σου δώναμε και δώρο ένα αυτοκίνητο. Πάρε και ένα αυτοκίνητο να πάρει. Τι ωραία που θα ήταν.
2: Λοιπόν, Μαριεύη, πώς το σχεδιάζεις αυτό το ταξίδι?
1: Ναι, με τα παιδιά, το σύζυγο.
3: Πόσα άτομα είστε σύνολο, πόσα άτομα?
1: 4.
3: Λοιπόν, μείνε για λίγο στη γραμμή να σου πούμε λεπτομέρειες.
1: Ναι, ναι,
2: πάντα να είστε τυχεροί.
3: Τυχεροί ευχόμαστε. Καλή σου μέρα, καλημέρα.

παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Τη Μιμπάλα και Τζένι. Αυτό είναι το Dracula. Και έτσι φτάνουμε στο πρώτο break. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι Προκάταρμουντάκης. Διότι όταν πρόκειται για το σπίτι σας, υπάρχουν λεπτομέρειες στην κατασκευή που κάνουν τη διαφορά. Στην Προκάταρμουντάκης οι κατοικίες κατασκευάζονται με πιστοποιημένα υλικά, ενώ όλες οι γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκάταρμουντάκης με δύο σημεία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551. Φεύγουμε για break, έρχεται η Carol G με το Powerplay της εβδομάδας, επιστρέφουμε την κίνηση και αυτές τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
5: Kiss 961, καλησπέρα σε όλους τους οδηγούς. Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στις 5 και για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Κίνηση σε συγκεκριμένα σημεία, σε Σταυρωμένο και Γιώφυρο αρκετή, κίνηση στην 62 Μαρτύρων, στα Φανάρια, Καζαντζίδη και Ικάρου, στην Παραλιακή, στο ύψος της Νεάρχου και λιγάκι στο κέντρο της πόλης, στα Φανάρια, Αγίου Μινά και Καλοκαιρινού.
4: Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Είναι η Snow Patrol και το Chasing Cars. Είχαμε να τα ακούσουμε και πάρα πολύ καιρό. Βρισκόμαστε στις 5 ακριβώς. Έως και τις 6 παίζουμε παρέα δυνατά τις επιτυχίες. Και έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο νοσταλγικό top 10. Τα καλύτερα pop τραγούδια των 90's θα ακούσουμε σήμερα. 10 πολύ μεγάλες επιτυχίες, 10 τραγούδια που έχουμε αγαπήσει ένα προς ένα. Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα. Από το πρωί έχουμε νικητές στον αέρα του Kiss 961. Η φίλη μας η Μαρίνα ήταν η νικήτρια η οποία κέρδισε τα δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας. Πάμε να θυμηθούμε τι συνέβη σήμερα το πρωί στον αέρα του Kiss.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι κάνετε?
1: Καλά, ποιος είναι?
2: Είμαστε στον αέρα του Kiss FM και είστε η νικήτρια. Αλήθεια!
3: Από Δευτέρα ξεκινάς τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία.
2: Μπράβο Μαρίνα, μπράβο!
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Για πες μας τώρα τι σχέση έχεις με τη φωτογραφία.
1: Ερασιτεχνικά όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω. Φανταστείτε, έχω φτιάξει το βίντεο του γάμου μου μόνη μου. Έχω κάνει ένα teaser. Ναι, διάφορα τέτοια ψηλασχολούμαι. Θα πάω καλά, αλλά δεν είμαι επαγγελματικό.
3: Τώρα που θα πάρεις
2: μετά
3: και
2: από
3: τη γνώση,
2: τα σεμινάρια θα κάνεις και το next day μόνη σου, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
3: Θα αυτοφωτογραφηθείς.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Καλή σου μέρα. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 5 μαζί μας και σήμερα το απόγευμα. Είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και κάθε ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και trend επιλογές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Περάστε μια βόλτα από τα καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια, διότι εκεί θα βρείτε και τη νέα συλλογή Easy Peasy. Η νέα συλλογή Morning Express 2026 ήρθε με νέα χρώματα αφιερωμένα στο φθινόπωρο, και συλλογή ενηλίκων και παιδικές συλλογές από 0 έως 11 ετών με UV προστασία. Limited σειρά και νέο μοντέλο Office. Μπορείτε να πληρώσετε και με Klarna σε 3 δόσεις. Έχει και δωρεάν αποστολή με Box Now για εσάς που θα κάνετε την παραγγελία σας online. Μπορείτε να καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες στο 2810 28 23 61 και 28 111 03 935, και για εσάς που είστε online, antonakakioptics.gr.

0: παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα τα 10 καλύτερα pop τραγουδιά των 90s. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω, σε μια εποχή που περιμέναμε να παίξει το αγαπημένο μας τραγούδι στο ραδιόφωνο για να το γράψουμε στην κασέτα, που βλέπαμε τα video clips στο MTV και που είχαμε γεμίσει αφίσες των αγαπημένων μας καλλιτεχνών στο δωμάτιό μας. Τα 90s, παιδιά, είχαν από όλα. Είχαν Madonna, είχαν Michael Jackson, είχαν Backstreet Boys, είχαν Spice Girls, είχαν Britney Spears. Και βέβαια το πιο ωραίο από όλα αυτά είναι ότι εκείνα τα τραγούδια τα ακούγαμε τότε, αλλά συνεχίζουμε να τα ακούμε μέχρι και σήμερα και δεν χρειάζονται παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να μας γυρίσουν πίσω. Σήμερα μετράμε αντίστροφα τα 10 από τα μεγαλύτερα pop τραγούδια των 90s και πάμε να ξεκινήσουμε από το νούμερο 10.
1: Νούμερο 10.

0: Στην θέση νούμερο 10 ακούσαμε τη βασίλισσα της pop, Μαντόνα. Στην θέση νούμερο 10 ήταν Μάρτιος του 1990 και ένα τραγούδι που αρχικά προοριζόταν απλώς να μπει συμπληρωματικά σε ένα δίσκο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν καταλήγει στο νούμερο 1 της Αμερικής και της Βρετανίας. Υπέροχο Vogue, μια θρυλική στιγμή, θυμόμαστε όλοι το ασπρόμαυρο βίντεο κλιπ που σκηνοθέτησε ο David Fincher, ο σκηνοθέτης του Seven και του Fight Club. Μάικλ Τζάκσον στην θέση νούμερο 9 από τη βασίλισσα της pop. Περνάμε στο βασιλιά της pop. Πάμε λοιπόν στο 1991, όταν ένα καινούριο βίντεο κλιπ του Μάικλ Τζάκσον εκείνη την εποχή μπορούσε κυριολεκτικά να γίνει παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός. Περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν την πρεμιέρα του. Το τραγούδι έμεινε 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής και πίσω από το τεράστιο pop ρεφρέν υπήρχε ένα πολύ απλό μήνυμα. Black or white. Το χρώμα δεν έχει σημασία.
1: Νούμερο 8.

θέση νούμερο 7 με Ιταλίδα Γκαλά και ένα τραγούδι που παίζει δυνατά μέχρι και σήμερα. Ξεκίνησε από τα ευρωπαϊκά κλαμπ των 90s, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 της Βρετανίας και σχεδόν 2 δεκαετίες αργότερα απέκτησε δεύτερη ζωή μέσα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα με αυτό το χαρακτηριστικό να-να-να να γίνεται ιδανικό για συνθήματα στις εξέδρες. Στην θέση νούμερο 8 πριν από λίγο, Everything But The Girl, η Tracy Thornton και ο Ben Watt. Νούμερο 8 λοιπόν το τραγούδι Missing, ένα από εκείνα τα τραγούδια που χρειάστηκαν μια δεύτερη ευκαιρία για να γράψουν ιστορία. Το Missing κυκλοφόρησε αρχικά το 1994 και έφτασε μόλις μέχρι τη θέση νούμερο 69 στη Βρετανία, μέχρι που ο Todd Terry του έβαλε αυτό το χαρακτηριστικό house beat που γνωρίζουμε και το έστειλε μέχρι το νούμερο 2 της Αμερικής. Ένα τραγούδι χωρισμού που όμως μας έκανε τελικά να χορεύουμε για περισσότερο από 30 χρόνια. Μικρό break, έρχεται, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 186x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
3: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ακούμε σήμερα τα 10 καλύτερα pop τραγούδια των 90s. Στην θέση νούμερο 6 έρχονται οι Ace of Base.
6: Νούμερο 6.

0: Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s, αυτό ήταν το τραγούδι. Η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος, το No Doubt. Η Gwen Stefani γράφει για το χωρισμό της από τον Tony Canal, ο οποίος ήταν ο μπασίστας, το No Doubt. Δηλαδή κάθε βράδυ εκείνη τραγουδούσε για τον Tony Canal που ήταν μαζί 7 χρόνια, χωρίζουν και συνεχίζουν να ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή κάθε βράδυ. Στην θέση νούμερο 5 ένα τραγούδι χωρισμού, Don't Speak, ένα τραγούδι το οποίο έγινε νούμερο 1 στη Βρετανία και ένα από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες των 90s. Στην θέση νούμερο 6 ακούσαμε τους Ace of Base και το τραγούδι All That She Wants από τη Σουηδία, με ένα τραγούδι που έκανε τους Ace of Base παγκόσμια ονόματα. Τους βοήθησαν να καθιερώσουν αυτό το χαρακτηριστικό συνδυασμό της σουηδικής, θα το πω σωστά, pop μουσικής με αυτή τη ρέγγε που ήταν χαρακτηριστικός ήχος των 90s. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1992, όταν ο παραγωγός Dennis Pop άκουσε το τραγούδι, αλλά δεν ενθουσιάστηκε αρχικά με το demo. Η κασέτα όμως κόλλησε κάπως το αυτοκίνητο, το άκουγε ξανά και ξανά μέχρι που κατάλαβε ότι κάτι υπάρχει εδώ. Τελικά έγινε το νούμερο 1 τραγούδι στη Βρετανία, νούμερο 2 στην Αμερική και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια ολόκληρης της δεκαετίας. Φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Πίσω στο 1997, στην θέση νούμερο 4, ένα τραγούδι που όσο κι αν το έχουμε ταυτίσει με την Νάταλι Μπρούκλια, δεν ήταν εκείνη που το τραγούδισε πρώτη. Η δική της εκδοχή όμως ήταν αυτή που το έκανε παγκόσμιο νούμερο 1. Πολύ μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία, 11 εβδομάδες στην κορυφή του αμερικανικού Airplay και πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις μόνο στη Βρετανία. Και κάπως έτσι το 1997, μία πρώην ηθοποιός του Neighbors συστήθηκε στον υπόλοιπο κόσμο με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των 90s. Νάταλι Μπρούκλια και Torn, έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα 3 καλύτερα του σημερινού. Top 10.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
5: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικάρου 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
10: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
11: Έρχονται μηχανικά. Άρα μου, είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
10: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
11: Σι. Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
13: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα pop τραγούδια των 90s. Φύγαμε για το νούμερο 3.
15: Νούμερο 3.

0: Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην κορυφή. Μπήκαμε στην τριάδα, στην θέση νούμερο 2, οι δικές μου αγαπημένες, οι Spice Girls. Πίσω στο καλοκαίρι του 1996, πέντε κορίτσια εμφανίζονται από το πουθενά, μιλούν για girl power και μέσα σε λίγους μήνες όλος ο πλανήτης τραγουδάει τα τραγούδια τους. Το πρώτο του single, το Wannabe, έμεινε 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Βρετανίας και ξεκίνησε ένα από τα μεγαλύτερα pop φαινόμενα των 90s. Ένα τραγούδι που δεν μιλάει για αγάπη, δεν μιλάει για χωρισμό, μιλάει για τη γυναικεία φιλία και την ανεξαρτησία. Στην θέση νούμερο 2 φύγαμε για το απόλυτο boy band, παιδιά, Backstreet Boys, I Want It That Way. 1999 έγινε νούμερο 1 σε περισσότερες από 25 χώρες και μπορεί μέχρι και σήμερα κανένας μας να μην έχει καταλάβει απολύτως τι σημαίνουν οι στίχοι, όμως δεν έχει και πολύ σημασία γιατί αρκεί κάποιος να πει Tell me why και μια ολόκληρη γενιά ξέρει τι να απαντήσει. Φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: Και φτάσαμε στην κορυφή νούμερο 1 στα μεγαλύτερα pop τραγούδια των 90s. Αυτό εδώ το τραγούδι, Baby One More Time. Ένα τραγούδι που δεν τραγούδησαν οι TLC, ούτε οι Backstreet Boys. Και έτσι έφτασε στα χέρια της 16χρονης τότε Britney Spears, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά και αλλάζει την pop σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη. Η Britney Spears, 16 ετών τότε, ηχογράφησε το τραγούδι. Μέχρι τότε ήταν γνωστή κυρίως για το Mickey Mouse Club, μαζί με την Κριστίνα Αγγιλέρα και τον Justin Timberlake, και λίγους μήνες αργότερα ήταν μία από τις διασημότερες pop stars στον κόσμο. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και η Britney Spears έκανε μία χρυσή καριέρα. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα pop τραγούδια των 90s και πολύ το χάρηκα σήμερα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα για τη μία προηγούμενη ώρα ήταν το Οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας βοηθήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας περιμένω τη Δευτέρα στις 4.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: KISS 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Kiss, 10 στη σειρά. Go
7: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Baby Wow. Karol G.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 1,86x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και?
3: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Ντέντεμαν.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμιλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμιλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμιλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-2273-58. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
3: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ, όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Baby Wow, Carol G.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
7: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Kiss. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Thank you.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: 1961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.